Κάνε follow τον 104,6 My Radio παντού. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. My Radio 104,6 FM.

0: My Radio 104,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday. Αφού φτάσαμε εδώ, τέλειωσε με μία και έξω. Κάθε Πέμπτη.
1: Τρελή καρδιά μου δεν μπορεί σε αμαρτίες να αντισταθεί.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Ένα δώρο για σένα, για να θυμάσαι όπου και να σε πως αγαπώ.
0: Κάθε Πέμπτη.
1: Δεν είναι τώρα πια εδώ. Φωνά φωνάσω, τρέμω τα κρίσω.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Throwback Thursday στον 104,6 My Radio.
1: Μου λέγαν όλοι, μην πας μπροστά, είναι γκρεμός και δεν το βλέπεις. Κάνε ένα βήμα πίσω ακόμα, προλαβαίνεις. Είναι φωτιά και είναι κρίμα να καείς. Μου λέγαν όλοι, δεν την αξίζει τόση αγάπη, δεν το βλέπεις.

104,6 My Radio.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Σ' αγαπώ.
7: Από
6: πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: καινούρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: του Μπούρογλου. Η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ βρίζουμε παιδιά τους συνεργάτες μας. Δεν ξέρω εσείς έχετε αυτό. Εμείς το έχουμε στην παρέα μας. Έχετε ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν είστε παρέα, αν έχετε παρέα από παιδιά τέλος πάντων, αν έχετε παιδικούς φίλους ή αν κάνετε παρέα τέλος πάντων από το γραφείο, από τη δουλειά, από το σχολείο ή από, από το χώρο που συναναστρέφεστε τους ανθρώπους. Αλλά είναι, δεν ξέρω αν είναι ίδιον των Ελλήνων. Και εσύ Θανάση, έχεις φίλους παιδικούς. Λοιπόν, ρε παιδί μου, κάντε παρέα, αγαπιέστε. Μα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας μαπές. Καλημέρα σας και αμπού, κάτι φορά είναι.
0: Καινούριο τέτοιο τώρα.
1: Σεξι σήμερα.
0: Ρε, ούτως ή άλλως αυτή έχει ξετσουτσουρέψει.
1: Δεν βλέπω εγώ.
0: Σας τα λέω τώρα τελευταία. Την ώρα της εκπομπής πετάει τους ώμους, ανοίγει τα αποκάμισα, ανοίγει τα.
1: Ξεκουμπώνει
0: τα κουμπιά.
2: Νιώθω σεξι, δεν μπορώ να βρω θερμοκρασία, ρε παιδιά.
0: Δεν είναι θέμα θερμοκρασίας, γιατί κάνεις εκπομπή με βγαλμένους ώμους και κλειστό το αποκάμισο.
2: Είναι όπως είχε πει πολύ σωστά ο Βασίλης, σαν αυτό που βγάζεις λίγο το πόδι από το σεντόνι ή το πάπλωμα.
0: Άρα τον ο Βασίλης την έχει επηρεάσει. Λοιπόν, μάπες, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, την εκπομπή που επηρεάζει ο Βασίλης. Καλημέρα σας λοιπόν, εδώ είμαστε. Έλεγα ότι δεν ξέρω αν το έχετε αυτό. Είναι λίγο ελληνικό ίδιον, όπως λέγαμε χθες, ότι το βασικό χαρακτηριστικό του γένους μας είναι η διχόνοια. Λοιπόν, έχεις ένα group με ανθρώπους, συνήθως έχεις το WhatsApp τους, έχεις έτσι. Και μετά έχεις και διάφορα υπογκρουπ που θάβεστε μεταξύ σας και λέτε τι μου πέρε τώρα, άκουσες? Ή τι του είπε η άλλη να κάνει, ρε, το είδες? Ή α, καλά, μας ακύρωσε επειδή η γυναίκα του τον έβαλε στο βρακίτσι και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι το έχουμε λίγο αυτό και τώρα, μέχρι να έρθει ο Βασίλης θα θάψουμε τον Βασίλη, πριν έρθει θάβαμε την Κατερίνα, πριν έρθει η Μπούκα θάβαμε τον Πασά. Είναι αυτό που αποτελεί χαρακτηριστικό χόμπι των Ελλήνων και των Μαπών.
1: Εγώ από μικρός έλεγα, ρε παιδί μου, ότι οι άνθρωποι που αγαπάς και σε αγαπάνε πάρα πολύ και είναι πολύ κοντά σου, σχέσεις, κυρίως φίλοι, σου επιτρέπουν να είσαι και λίγο καραγκιόζες, λίγο, να το πω πιο στρογγυλά. Να είσαι λίγο ακραίος πολλές φορές μεταξύ τους. Δηλαδή, να τσακώνεσαι χωρίς λόγο λίγο, να τη ρίχνεις και τη φωνή.
0: Εννοείς να έχεις άδικο.
1: Να έχεις άδικο. Αλλά
0: εντάξει, εγώ σου λέω
1: ο φίλος, ο πολύ φίλος, θα σε καταλάβει και θα έχει τη συνθήκη. Άντε, ξέσπασε σε μένα, μην γίνει κανένα βλακία παρά έξω.
0: Μέτρον άριστον, γιατί και ο φίλος που βλέπει ότι ξεσπάς μόνο σε εκείνον, κάποια στιγμή γκώνει και λέει όλο σε μένα, γιατί εμένα βρίσκει.
1: Άμα έχεις μόνο έναν.
0: Εγώ λοιπόν λέω άλλο πράγμα που πάλι λες άλλο θέμα. Εντάξει, ωραίο και το δικό σου.
1: Όχι, ρε, εσύ, το συμπληρώνω σε αυτό που λέω.
0: Όχι, εγώ λέω. Χόμπι. Ναι, εγώ λέω χόμπι. Δηλαδή τώρα.
2: Χόμπι κραξιματική.
0: Ναι.
1: Όχι, τέλειο. Ωραία,
0: κραξιματική χόμπι επιφανειακή όμως. Όχι, όχι αυτό που λες εσύ να γίνεσαι ακραίος και να τον βρει. Δηλαδή, τώρα το Βασίλη, κοίτα. Θα πω ότι ο Βασίλης μας έχει εξής στάντερα. Ναι. Ότι μία το ένα αυτοκίνητο, μία χάλασε το αυτοκίνητό του, ξαναχάλασε το αυτοκίνητό του, το air condition χάλασε, η μηχανή χάλασε, το έχει στο συνεργείο. Δηλαδή από τις 10 ημέρες του χρόνου, τις 7 το έχει στο συνεργείο. Λοιπόν, ναι. Και λέω αυτό, για να καταλάβεις τι θάψιμο είναι αυτό τώρα. Δεν είναι τίποτα προσωπικό. Και λέω εγώ, γιατί δεν παίρνεις άλλο αμάξι, ρε Βασίλη? Και μου λέει, γιατί είναι κλασικό. Ναι, αλλά το θέμα είναι να είναι και λειτουργικό. Δηλαδή, κλασικό είναι και το ποδήλατο αυτό με τη μικρή ροδίτσα την πρώτη μπροστινή και τη μεγάλη πίσω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι θα παίρνω ένα τέτοιο ποδήλατο να πηγαίνω στη δουλειά μου.
2: Αυτό είναι ένα επιφανειακό κράξιμο.
0: Αυτό είναι επιφανειακό κράξιμο, καταλαβαίνετε.
2: Ξέρετε που παίζει πάρα πολύ το επιφανειακό κράξιμο? Όταν προσπαθείς να κανονίσεις διακοπές με φίλους και είστε, ας πούμε, 5-6 άτομα.
0: Μπράβο.
2: Και έχετε ομαδική για διακοπές.
0: Έτσι.
2: Παιδιά στις διπλές της, συνομιλίες στις απλές, ρε παιδί μου, που έχετε στο chat ένας προς έναν. Εκεί γίνεται χαμός, πιστεύω.
0: Δεν έχετε όμως και με 3 και με 2 και με 4 και λιγότερους.
2: Ναι, αλλά εκεί θα γίνει ατύχημα σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ έχω μια πολύ μεγάλη που είμαστε μέσα 10-15 άτομα που είναι πάντα των συναυλιών μας, η ομαδική.
0: Ναι.
1: Και αυτή έχει σπάσει σε 5-6 μετά.
0: Υπάρχει όμως η 15 άρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Που είμαστε υπό ομάδες που κράζουμε συνήθως τους φίλους του ενός που έχουν έρθει και έχουμε ενωθεί.
2: Τι όνομα έχει αυτή η συνομιλία, θα ήθελα να ξέρω.
1: Να
2: ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: αυτό θα είναι και το θέμα ημέρας μέχρι να το βρει ο Θανάσης.
1: Όχι, να σας πω.
0: Δεν με να το πω, δεν πειράζει.
2: Εμένα η δικιά μου η ομαδική με τους φίλους μου, η πρώτη που έχουμε κάνει, λέγεται Λουλούδια. Και έχω και μία με δύο φίλες μου, την οποία δεν ξέρω αν μπορώ να πω το όνομα.
0: Πες το.
1: Δεν πειράζει.
2: Να το πω.
0: Πες το.
2: Επειδή είχαμε ξεκινήσει, ψάχναμε γυναικολόγους και τέτοια.
0: Έτσι.
2: Στα πρώτα φοιτητικά μας χρόνια. Λέγεται HPV και τραχυλίτιδες.
0: Και εμάς η αντρική λέγεται γκόμενες και PlayStation.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Και τίτλος τραγουδιού θα μπορούσε να είναι αυτός.
0: Ναι, ναι. Πώς το πω, HPV και τραχυλίτιδες. Προφανώς είχατε και τρεις από αυτά όλα.
2: Κάτι θα είχαμε ψωνίσει.
1: Εμάς λέγεται Live and Shit in Athens, που είναι η μεγάλη. Μετά έχει γίνει το The British.
2: Live and Shit.
1: Live and Shit in Athens. Μετά υπάρχει το The British Μεθενιώτες.
0: Ωραίο.
1: Που είναι στην ουσία πιο πολύ ποδοσφαιρικό αυτό, λέμε τη Premier League. Δεν,
0: αυτό δεν... είναι μεθενιώτες-μεθενιώτες όντως.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι, είμαστε όλοι μεθενιώτες και εκεί δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με την.
0: Είναι μεθενιώτες-μεθενίτες τελικά.
1: Όπως θέλουμε εμείς είναι.
0: Μεθενίτες, ναι, εγώ είμαι μεθενίτες το ξέρω.
1: Μεθενίτες είναι.
0: Α, ναι.
1: Εμείς το κάνουμε μεθενιώτες. Αλλά αυτοί οι πιο απαγορευμένοι που αυτοί φοβάμαι ότι άμα δημοσιευτεί μπήκαμε όλοι μέσα είναι η χονδροπάθεια.
0: Μπράβο.
1: Η χονδροπάθεια.
0: Και εγώ πιστεύω στο
2: όχι αυτή στα κόκαλα, φαντάζομαι.
1: Κοίτα, είναι επειδή ο ένας μια φορά έχει πρόβλημα με το χόνδρο, ο ένας επειδή είναι πολύ χοντρός και ο άλλος επειδή έχει λατρεία με το πάχος. Οπότε το λέμε χονδροπάθεια.
0: Τους του αρέσουν οι γυναίκες ή οι άνδρες που είναι πιο έτσι με παραμονές σε κιλά. Οι γυναίκες είναι. Οκ. 6-9-8-1.
2: Αρέσει αυτή.
0: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πώς είναι το group που έχετε με τους φίλους σας, πώς το έχετε τιτλοφορήσει.
1: Ωραίο.
2: Πείτε αλήθειες όμως. Θέλουμε αλήθειες.
0: Μόνο αλήθειες. Και γιατί. Δηλαδή, μην μας πείτε τρουμπούχαλα και δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Γιατί όμως έτσι, ε. Λοιπόν,
1: σε όλα αυτά είναι την έμπνευση συνέχεια με ένα πολύ καλό μου φίλο ο Άντρας. Είναι σαν και σένα. Θέλει να είναι συνέχεια πάνω σε ένα κινητό, να μιλάει με όλους, να τα οργανώνει όλα και όταν του χαλάς την οργάνωσή του στο 1% ταράζεται πάρα πολύ. Ταράζεται πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω τι ήμουν έτσι, αλλά τώρα το μάθα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό με το group το είχα πάθει εγώ κάποια στιγμή. Πριν κοιμηθώ, έπρεπε να κλείσω τις συζητήσεις μόνο τα group. Και αυτό μου είχε δημιουργήσει ένα άγχος. Και τότε άρχισε και βγήκα από όλα τα group, γιατί είχα 4-5 group, είχα και κοπέλα τότε και με έβριζε και μου λέει: θα κάθεσαι τώρα να μιλάς με όλα τα group πριν κοιμηθούμε.
2: Και βγήκες από όλα τα group.
0: Βγήκα, κράτησα μόνο. Ρε παιδί μου, κράτησα τα μεγάλα. Δηλαδή είχαμε τώρα. Γιατί προσέξτε, έχουμε. Καταρχάς έχουμε αυτά που σας λέω. Ένα το βασικό των φίλων και μετά διάφορα υπογκρουπ. Δηλαδή έχουμε ένα που είμαστε οι κουμπάροι. Οι κουμπαράδες, ναι, έτσι λεγόμαστε. Ωραία. Ένα άλλο που είναι. Από, τώρα προσέξτε, είναι ένα που είχαμε πάει κάτι διακοπές τότε.
2: Ναι.
0: Ένα ρεβεγιόν που είχαμε οργανώσει. Γιατί έχουν το συνήθειο κάποιοι να φτιάχνουν ένα γκρουπ για να συνεννοηθούμε για μια συγκεκριμένη περίσταση.
2: Ναι, ναι.
0: Ας πούμε, θα πάμε διακοπές.
2: Ναι.
0: Ή θα Eurovision.
1: Α, και εγώ έχω άλλο ένα.
0: Ναι, μετά, ξέρω, βέβαια, βγαίνουν. Αλλά κάποιοι το χρησιμοποιούν και το συνεχίζουν.
2: Ναι.
0: Οπότε, δηλαδή, έχω ένα άλλο γκρουπ που είναι η τεχνική που μιλάμε. Που είναι ο Θράσος, ο φίλος
2: αυτό
0: μου.
2: Αυτό πώς λέγεται.
0: Αυτό λέγεται σοκ.
2: Σοκ. Είναι αρχικά από κάτι.
0: Όχι το σοκ, επειδή είχαμε κολλήσει μια περίοδο. Γεια σου, Χάρη. Ο Χάρης Ολεμπιδάκης το λέει συνέχεια. Σοκ. Έγινε και σοκ και είχαμε σοκ. Είχαμε μάλιστα και τη φωτογραφία. Χάρη, δεν το ξέρει, είχαμε και τη φωτογραφία του.
1: Αυτά με τις φωτογραφίες παίζει πάρα πολύ.
0: Τώρα βγάλαμε. Επίσης και τη φωτογραφία βάζει. Τα βγάλαμε τώρα αυτά. Το βγάλαμε το σοκ. Το σοκ υπάρχει, απλώς έχουμε φωτογραφία του Ντούγκα.
1: Εμείς έχουμε μια πάρα πολύ ωραία που λέγεται Movies and Culture και καλά που μας το λέγει και λέμε συνέχεια.
2: Άσε μας, δεν θα αλλάξει. Απ' τη χοντροπάθεια τώρα.
0: Χοντροπάθεια και μεθενίτες, Movies and Culture.
1: Ναι, το Movies and Culture έχει και ταινίες. Άστο, 2% δεν άρεσε κανέναν.
2: Φίλοι κακού σινεμά.
1: Λοιπόν, ναι, αυτή η φάση. Και είχαμε φωτογραφία στο Movies and Culture. Είχαμε τον. Έλα, έργα μου το.
2: Ποιον?
1: Πώς
2: από το σύμπλεγμα της Αράχνης.
1: Πώς το λένε τον ηθοποιό τώρα που έκανε τον Καποδίστρια.
0: Τον
2: δεν θυμάμαι ούτε
0: περίμενε,
2: εγώ.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Μελανούνης.
0: Με περίμενε.
1: Κόλλησα. Τέλος πάντων, αυτόν.
2: Ναι.
1: Είναι
0: ξέρεις πολύ τι είναι ο συνάδελφός αυτός.
1: Στρατιωτική στο
2: Λίνο.
1: Ναι, ρε.
0: Ποιο.
1: Είναι γνωστή είσαι ηθοποιού. Δεν θυμάμαι πάλι το όνομά της.
0: Ναι, είναι της.
1: Πού παίζει ο Κωνσταντίνο και η Ελένη.
0: Ξέρω,
1: απλά δεν θέλω. Δεν θέλω να δικό έτσι.
0: Άσε ρε παιδί μου, να σήμερα μας δεν έχεις αφήσει να μιλάμε. Περίμενε λίγο.
1: Ξέρω,
0: το ξέρω, το βλέπω. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα. Είναι η. Είναι άδικο τώρα. Θυμάμαι το ρόλο, γι' αυτό δεν το λέω. Έπεσε τη Ματίνα Μανταρινάκη, ρε παιδί μου. Αυτή είναι η αδερφή του.
3: Η Καλλιρόη Μυριακού.
0: Μπράβο, ο Μυριακό.
3: Καλά, Αντώνη.
0: Ο Αντώνη Μυριακό. Μπράβο, ρε Βασίλη. Είδε κάθε σε κάτω γόρι. Μπράβο.
1: Χρήσιμο και εσύ, Βασίλη.
0: Μια χαρά. Είδε μόλι ήρθε.
3: Νωρί.
2: Βασίλη, έχει ομαδικέ συνομιλίε εσύ. Με τους φίλους σου, με περίεργο όνομα.
0: Σίγουρα.
3: Με φίλους με περίεργο όνομα έχω.
0: Λοιπόν.
3: Έχω και κάτι ψιλοφιλικό επαγγελματικές με ακόμη πιο περίεργα ονόματα.
2: Οπωσδήποτε.
0: Αυτό είναι λοιπόν το θέμα ημέρας. Η Κατερίνα Μπούκα, ο Θανάσης Πασάς, ο Βασίλης Βλάχος είναι εδώ.
2: Ο Δημήτρης Σουγκαρέζος.
0: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία και έχω πάρα πολλά πράγματα να σας πω. Καταρχάς, αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Θα σου πω εγώ. Ούτως ή άλλως, παιδιά, σας είπα και χθες ότι έχετε τη Vodafone Tech Service και τους Vodafone Tech Heroes που σε βοηθούν κατά μόνας, έτσι, στα ιδιωτικά σου συμβόλαια. Όταν όμως έχεις επιχείρηση, η ασφάλεια είναι ένα τσικ πιο πάνω σημαντική, ένα επίπεδο περισσότερο, διότι καταλαβαίνετε ότι όσο δεν έχεις ίντερνετ και όσο διακυβεύεται η ασφάλεια, είναι επισφαλής η λειτουργία του διαδικτύου στην επιχείρησή σου, χάνεις λεφτά. Στο λέω απλά. Δεν χρειάζεται λοιπόν εσύ να επιληφθείς. Έχεις το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online. Προστάτευσε την επιχείρησή σου και θα έχεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα από το Vodafone.gr κάθετος business. Εκεί τα μαθαίνεις όλα.
3: Οι μάπες εδώ έχουν αρχίσει και στέλνουν, από ό,τι βλέπω, τις δικές τους ομαδικές συνομιλίες και πώς τις ονομάζουν.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν στείλει κάτι ωραία ονόματα.
2: Ναι, έχουν.
0: Για πείτε.
2: Ναι, ναι.
3: Η διάβασε η
1: Γιώτα μου αρέσει.
2: Η Γιώτα. Πώς θα το πω.
0: Δεν έχει φέρει τα γυαλιά σου.
3: Αφού να μεταφοράω.
1: Μπορείς να το περιγράψεις το όνομα.
3: Μέχρι να βρει τη Γιώτα εδώ η φίλη, να μας πω εγώ ότι η Χριστίνα έχει με την παρέα τις κατεψυγμένες φράουλες.
0: Ωραίο.
3: Σε κάτι διακοπές, λέει.
0: Αλμοδοβαρικό.
3: Αλμοδοβαρικό και έχει και ιστορία. Σε κάποιες διακοπές θέλαμε να παραγγείλουμε κρέπες και η κουμπάρα μου ήθελε να βάλει φράουλες μέσα και συνέχεια ρωτούσε στο τηλέφωνο. Ναι, αλλά οι φράουλες είναι κατεψυγμένες. Οπότε έμεινε.
0: Κατεψυγμένες φράουλες.
2: Η Γιώτα λέει καλημέρα μάπες, είμαστε μόνο κορίτσια στην ομάδα και τη λέμε Μαδονούνη.
0: Ναι! Ωραίο.
2: Η Αναστασία επίσης λέει, εμείς με τα κορίτσια μου, ένα χρόνια αρκετά, είναι just the six of us, λέγεται.
0: Ωραίο.
2: Το ένα group.
1: Λίγο, λίγο.
2: Και μετά επιμέρους για τα εποχικά μας, για bachelor και λοιπά, έχουν δικά τους ονόματα, ναι. Τύπου ραφτείτε τσούπρες.
0: Επίσης αυτά, ξέρετε, υπάρχει ο Ουγγαρέζος συνήθως, ο οποίος μπαινοβγαίνει. Μία μπορεί να τσατιστεί, μία μπορεί να φρικάρει. Εγώ, ας πούμε,
2: πρέπει να σε ξαναβάλουν όμως.
0: Και πρέπει να σε ξαναβάλουν.
2: Μετά ρίχνεις τα μούτρα σου και ζητάς.
0: Όχι, αν σε ξαναβάλουν είναι από μόνοι τους. Εντάξει, okay. Άμα τα βρείτε, ρε παιδί μου, συνήθως λείπεις. Σου λένε άντε, μπες.
3: Θα χρειαστεί.
0: Σταμάτα τις βλακίες. Ναι,
1: μπες. Έχουμε συντονιστεί πάντα.
0: Ναι, ο συντονιστής, άμα είναι αυτός που βγαίνει όμως, αλλάζει και πάει ο επόμενος, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά υπάρχουν και μερικές ομάδες. Εμένα η μία ομάδα που είχαμε μου είχε γίνει τρομερό βάρος.
0: Τσιμπούρι.
1: Τσιμπούρι, ρε φίλε. Από το πρωί στο βράδυ μου στέλνα. Και σε κάποια φάση λέω έγκωσα.
0: Ναι.
1: Δεν αντέχω άλλο. Λέω αφήστε με, λέω.
0: Εγώ περιμένω πώς και πώς, ας πούμε, να βγω από το group της εκπομπής. Δηλαδή περιμένω πώς.
3: Αυτό
0: πώς...
3: όλοι το περιμένουμε. Αυτό γενικά όλοι. Των δουλειών.
0: Είναι ζώρικο, γιατί όχι μόνο στέλνουν 24 ώρες το 24ωρο. Και μπράβο τους τα παιδιά που δουλεύουν.
3: Εννοείται.
0: Τόσο πολύ. Αλλά συν τις άλλες στέλνουν και διπλά θέματα τα οποία τα βλέπεις και τα ξαναβλέπεις και τα ξαναβλέπεις. Και εγώ στέλνω.
3: Εννοείται.
0: Γιατί δεν μπορώ να δω το. Είμαστε πάρα πολύ μέσα να θυμάμαι τι έχει στείλει ο καθένας. Ναι, στέλνω το ίδιο και είναι για τα ίδια πράγματα.
2: Και θέλει πόσο... μια σύγχαση αυτό.
3: Πόσο να το αγνοήσεις όμως τη δουλειά.
2: Όχι, δεν γίνεται. Ωραία, αλλά από κάποια ώρα και μετά θέλει σύγχαση.
1: Θέλω να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσου σημαντικού για τη ζωή σας ανθρώπους, όχι απαραίτητα αγαπητούς τόσο πολύ σε εσάς, τους έχετε κάνει σίγαση?
0: Κανέναν.
3: Αγαπητό.
0: Άμα είναι αγαπητός, γιατί δεν τον κάνεις σίγαση?
2: Και εγώ κανέναν δεν έχω κάνει.
0: Γιατί όμως τον κάνεις? Δηλαδή, κάτι έχεις στο μυαλό σου τώρα.
3: Στα Instagram τώρα, ναι. Λέμε και αυτά.
1: Θέλω να το φέρω λίγο πιο ευγενικά.
0: Ναι, κάτι θες να πεις, πες το.
1: Κάποιον, ας πούμε, ξέρω, που να δουλεύει στη δουλειά σας και να είστε όλη η μέρα μαζί και να τον έχεις κάνει σίγαση στα social και να
0: ωραία, γιατί δεν ρωτάς κατευθείαν αυτό, ρε Θανάση. Πες μου, έχω άδικο, ρε φίλε.
3: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί όταν λες αγαπητός, εγώ σκέφτηκα τώρα καμιά μάνα μου που μπορεί να ανεβάζει βλακίες και την κάνεις χάιντα.
2: Εγκρίμα, ρε η μάνα.
1: Εγώ μπλοκάρω.
3: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Στη δουλειά εγώ πια το έχω κόψει το υποχρεωτικό follow. Δηλαδή και να μου την πέσεις, ας πούμε, επειδή τώρα γνωριστήκαμε. Πώς είσαι στο Instagram, άμα θέλω.
2: Ναι.
0: Εγώ έχω αρκετούς. Έχω τη συνατσάκια, ας πούμε. Όταν ανεβάζει παπούτσια για αυτά, την κάνω σίγαση ή την εξακολουθώ. Γιατί δεν μπορώ, την παλεύω.
3: Αφού έχει καμπάνια ξεκολουθείς.
2: Ναι, τι να κάνει.
0: Παλιά την ξεκολουθούσα, αλλά μετά, επειδή φαίνεται πολύ επιθετικό, την έκανα σίγαση.
2: Και μόλις τελείωνε το πρόμο, ξανά φόλο.
0: Ναι, ακριβώς. Έχω μια κοπέλα, ρε παιδί μου, που δεν θέλω να. Επειδή εγώ πάει και το χέρι μου στα stories.
2: Ναι.
0: Δεν θέλω να βλέπω ότι βλέπω τα stories τη, για να μην νομίζει.
2: Okay.
0: Γενικά, και την έχω σίγαση αυτή για να μην μου σκάνε τα stories.
2: Εγώ αυτό το βρίσκω τίμιο γενικά.
3: Και εγώ έχω κάνει δύο τέτοια, γιατί λέω, ρε παιδί μου,
0: πάει το χέρι μου. Και δεν θέλω να βλέπει ότι
3: και πάει και το επόμενο. Και επίσης, ναι, δεν θέλεις. Οπότε λες, έλα μία σίγαση να το έχουμε δεδομένο. Ναι.
2: Συνεχίζουν να στέλνουν μηνύματα οι μάπες για τις ομαδικές τους. Έχουμε τον Γιάννη που λέει: παλιό γκρουπ που έσπασε, βέβαια πλέον, λεγόταν Ησυχαμένη. Περιεχόμενο. Συχαμένο μόνο.
3: Βέβαια.
2: Το τωρινό γκρουπάκι με άλλα άτομα λέγεται Πρωινό Συμμοχέ. Mm-hmm. Γιατί είμαστε τρεις φίλοι που το πρωί που ξυπνάμε ανταλλάσσουμε memes.
0: Ξέρεις τι, αν πας στους συνείδης υπόπτους και βάλεις μέσα, ρε παιδί μου, που αλλού τους έχεις, θα βρεις κι άλλα γκρουπ.
1: Ναι,
0: τα οποία είναι ξεχασμένα.
2: Σίγουρα.
0: Δηλαδή, α πούμε, τον Βασίλη μπορεί να τον έχουμε στο παλιό το Μαπε Σόου. Δηλαδή,
3: ναι, υπάρχουν κάτι τέτοια από μινάρια. Η φίλη εδώ, Χριστίνα, συμπληρώνει και λέει: έχουμε και άλλη παρέα που είμαστε πέντε και το λένε Χαύρα, γιατί ο καθένας λέει ό,τι θέλει και πάντα επικρατεί Χαύρα εκεί μέσα. Υπάρχουν αυτά τα γκρουπ.
0: Λοιπόν, δηλαδή, α πούμε, τον. Άστο τώρα, δεν πειράζει, πείτε.
3: Εδώ,
0: ναι, μωρέ, γιατί τώρα θα σα λέω τα γκρουπ μα χαιστήκαμε. Έχουμε ένα, α πούμε, που είναι οι Φαλιριώτες.
3: Ναι.
0: Εγώ εντάξει, βγαίνω από τα μεγάλα. Αυτά που λέτε τα χάβρα.
3: Το υφαλιριώτες τι είναι, σαν να ταινίστας πάτε και κάνετε δράσεις.
0: Όχι, η παρέα που είμαστε από το Φάληρο.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εγώ επειδή μου δεν μπορώ, αγχώνω με τα μεγάλα. Αυτό που λέτε που μπαίνει ο καθένας και λέει την πίπα του.
3: Εσύ αγχώνουν τα μεγάλα.
0: Με αγχώνουν τα μεγάλα πολύ.
1: Αντιμετώπισε το.
0: Ναι, ας πούμε όταν οι κοπέλες, οι γυναίκες των κολλητών μου φτιάχνουν γκρουπ για να κανονίσουμε ότι θα κάνουμε ρεβεγιόν, εγώ μόλις τελειώσω το ρεβεγιόν βγαίνω κατευθείαν από μέσα.
3: Το συζητάς αυτό που λες.
0: Είναι, μέσα.
3: Είναι τεχνικό, είναι φορτικό. Νιώθεις να σε πνίγεις στο λαιμό. Αυτό. Είναι σαν meeting call με όλη την εταιρεία.
0: Ακριβώς.
3: Δεν το θες.
0: Ακριβώς. Ναι.
2: Εγώ απορώ γιατί νιώθετε τόσο όμως υποχρέωση να μπαίνετε σε αυτές τις συνομιλίες. Έστω ότι είστε μέσα.
0: Βρε, σου σκάει μήνυμα.
3: Τι να κάνεις.
0: Τι να μπαίνεις.
3: Είναι κάποια πράγματα πρακτικά, ρε παιδί μου. Πες ότι είναι μια εκδρομούλα που θα πάμε όλοι μαζί. Ένα τραπέζι στο σπίτι του Θανάση που θα πάμε 15 άτομα με δώρα. Ναι. Ξέρω, με
0: περιμένετε, ρε,
3: θέλει μια μικροοργάνωση.
0: Και πριν από αυτό, όταν σου σκάσει ένα μήνυμα και σε σίγα συνατόχει, δεν γράφει πάνω 1, 2, 3.
1: Ναι.
0: Ακόμη και σε σίγα σου που το έχεις.
1: Τα ξέρω, παιδιά.
0: Εγώ ψυχαναγκασμό. Αν έχω ένα εκκρεμές
2: μήνυμα, θέλω να το δω.
3: Αν το έχω σε μιούτ στο WhatsApp, μου σκάει.
0: Ναι, σου σκάει.
3: Μου σκάει.
0: Σου σκάει. Εγώ παιδιά, το εσύ... Τουλάχιστον εγώ δεν έχω βρει τον τρόπο σου να σκάει.
2: Σου ανεβαίνει ο αριθμός των αδιάβαστων.
3: Α, αυτό, το κόκκινο
2: αυτό,
3: το
2: πάει.
3: Ναι, αυτό βέβαια.
1: Παιδιά,
3: ναι.
1: Και σε εσάς να πούμε που στέλνετε εδώ στην ομαδική, δεν τα βλέπω κάθε μέρα. Τα βλέπω μια φορά την ημέρα.
0: Το έχουμε καταλάβει.
1: 35 μηνύματα. Τα διαβάζω, αλλά λέω χαχά και φύγα. Να κάτσω ασχοληθώ.
2: Θυμήθηκα επίσης.
0: Αυτό που λες είναι λίγο υποτιμητικό, Αρθανάση.
1: Γιατί είναι υποτιμητικό.
0: Γιατί 35 τα κάνεις εσύ που δεν τα βλέπεις. Μπορεί να τα βλέπεις την ώρα που σκάνε και να μην είναι 35.
1: Όχι, δεν είναι. Τα βλέπω όλα μαζεμένα.
0: Ακριβώς, γι' αυτό είναι 35. Αυτό σου εξηγώ.
1: Και τι θα κάνω τώρα, καλό.
0: Ναι, αλλά μην μας λες ότι εμείς είμαστε λαλάκες. Εσύ τα βλέπεις μια φορά την ημέρα.
1: Μα συνήθως κράζεται την Εβάνα, τη λυπάμαι.
0: Τι λέει ο ψεύτης, ρε, που την κράζει πρώτος. Έλα, φύγε, Θανάση. Ωραία, ξέρεις, θα κάνω, θα σε βγάλω τώρα τον γκρουπ, λοιπόν.
2: Ω, τι το θέλετε,
0: ωραία. Ωραία και καλά, να μην έχεις και το άγχος των 35 μηνυμάτων.
2: Να βρούμε κι εμείς κανένα ωραίο όνομα.
1: Θα φτιάξω δικό μου γκρουπ.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, εμείς είχαμε...
1: Και δεν θα σε έχω μέσα.
0: Έτσι.
3: Είχαμε φτιάξει ένα τώρα με τον τελευταίο Πάπα, με κάτι φίλους που το λέγαμε Κονκλάβιο. Που είχε αυτή τη διαδικασία.
0: Ψαγμένο, ψαγμένο.
3: Ναι, και έτυχε. Είχαμε μια φωτογραφία που είμαστε τώρα. Είμαστε πέντε, κάπου έξω όρθιοι σε ένα μαγαζί και φοράμε οι τέσσερις αντεπές σχεδόν κατάμαυρα και η μία κατακόκκινα. Και είμαστε όντω λίγο σαν παπικό τέτοιο.
0: Α, είστε κορίτσια αγόρια μέσα.
3: Ναι, είμαστε πολύ καλοί, πολύ καλοί.
1: Εγώ τώρα θυμήθηκα ότι κυδεύσαμε πρόσφατα πριν κάνα χρόνο την αγαπημένη μας ομάδα, γιατί και ο τελευταίος έφυγε από αυτή τη ζωούλα, πήγε και παντρεύτηκε. Οπότε ήταν τη βασική μου παρέα που ήμασταν όλοι ελεύθεροι. Την ονομάζαμε Υψηλές Τρασασμινάσεις.
0: Ωραίο.
1: Είχαμε μια ωραία φωτογραφία. Ναι, είχαμε μια ωραία φωτογραφία που ήμασταν όλοι κάπως σαν Βρετανοί στην Αντίπαρο. Έτσι με τα μάτια φεύγανε. Και ήμασταν μέσα 6 άτομα και λέγαμε τα χειρότερα. Εντάξει, παντρεύτηκε ο τελευταίος. Και κρατήθηκα μόνο εγώ. Και λέω τι να την κάνω να μιλάω.
0: Να την κλείσω μόνο.
2: Έχει έντονο το ιατρικό στοιχείο γενικά, νομίζω, το τσάτ. Μία χοντροπάθεια, μία η τρανσαμινάσεις.
1: Γιατί είμαστε λίγο υποφέρουμε.
0: Έχουμε το ωραίο εμείς στη δικιά μας την παρέα που έχουμε τη συνολική με τους 6 και μετά έχουμε, σας λέω, 3 που θάβουμε τους άλλους 3. Έχουμε 2 που θάβουμε τους άλλους 4. Έχουμε 4 που θάβουμε τους άλλους 2 και γίνεται αυτό.
2: Αλλά έτσι
0: ξεκίνησε η κουβέντα. Αυτό το θάψουμε το επιφανειακό.
1: Παλιά είχαμε ομάδα που λεγόταν Κράξε τον Παύλο.
0: Ναι, μπράβο, έτσι.
1: Εκεί ήμασταν 6 άτομα που ήμασταν με τον φίλο του και μπαίναμε. Την ώρα που μιλάγαμε, κάναμε και τον γκουγκού, το ξέραμε. Και αυτό ρώτησε, τι κάνετε, ρε γκουγκού. Και όταν έκανε κάτι γκουγκού, πήγαινε
0: στην
1: άλλη και τον κράσαμε.
3: Είχαμε παλιά σε δουλειά που ήμασταν, ας πούμε, 15 άτομα γύρω-τριγύρω. Είχαμε 3-4, μία που κάναμε ομαδική παραγγελία κρυφά. Να μην μας καταλάβουν.
2: Τι λες, ρε, πώς τη λέγανε?
0: Εκτός Δανάης.
3: Θα παραγγείλουμε. Δεν παραγγέλαμε ποτέ εκτός Δανάης, γιατί.
2: Κρυφό σχολείο.
0: Να πούμε την αλήθεια, η Δανάη Μπάρκα, έχω μάθει ότι σας κερνούσε συνήθως εκείνη. Δηλαδή δεν είναι το θέμα τα λεφτά. Ότι ήταν παρήγγειλε για όλους.
3: Η διάθεση ήταν, δεν το έχω ξαναματαδεί σε εκπομπή από πρωινά μέχρι μεσημεριανά, με ποικιλία του στυλ, με όρεξη. Ερχόταν Δανάη. Τι θα πάμε σήμερα, σουσί, πίτσα, τι θέλουμε αυτά.
2: Έχουμε το Χρήστο που λέει, εμείς έχουμε ομαδική με φίλους και φίλες που λέγεται Ποπουδένι.
3: Ναι.
2: Από το Ποπός και το Μορουδένιος. Είμαστε πολύ τρυφεροί.
3: Είστε.
0: Ναι, αλλά εσύ ξέρεις για το δικό σου τον Ποπό ότι είναι τρυφερός. Για τον άλλον, πώς έμαθες και τους έχεις κάνει, μέλος στο
2: τέλος. Απάντησε μας, σε παρακαλώ, Χρήστο.
0: Θέλω να το μάθω.
3: Άμα είστε φίλοι.
2: Αν στέλνετε φωτογραφίες για να μπείτε στο group.
0: Πόσο φίλοι. Μα δεν είναι θέμα φωτογραφίες εδώ, πρέπει να κουμπηθεί.
3: Αυτό πρέπει να κουμπηθεί.
0: Πώς θα ξέρεις ότι είναι βελούδινος.
2: Εντάξει, ο Ποπός ούτως ή άλλως, νομίζω, επειδή είναι κρυμμένος και δεν ακουμπάει, δεν κάνει, δεν είναι εκ των πραγμάτων λίγο πιο.
0: Δεν έχει δει πολλούς ποπούς, όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί κοπή που δεν του βλέπει ο ήλιο, βγάζουν κάτι σπυράκια, κάτι αναφυλαξίε, κάτι τέτοια. Περίεργα.
1: Απλά είναι λίγο βελουδένοι όλοι γιατί έχουν πολύ κοντι-κοντι-κοντι τριχούλα που δεν φαίνεται.
2: Ο, δεν έχουν όλοι.
0: Λοιπόν, α τα αφήσουμε αυτά. Ναι. Θανάσης εκτός γκρουπ, σε μια χαρά, δεν θα ξαναγχωθεί.
1: Με βγαλέ.
0: Ναι. Επί προσωπικού τώρα. Θα στέλνει εκεί που θε, θα μαθαίνει αυτό που θε και δεν θα σε αγχωνεί
1: κανένα. Έτσι και με έχει βγάλει, θα σηκωθώ
0: να φύγω. Ημέρα για την υγιεινή τη σεμινόρια, Κατερίνα μου σήμερα.
1: Ναι, με βγάλε, ρε πόπο. Ναι. Καλά κάνουν και σε κράζο σε άλλε εκπομπέ.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Κομπλεξικό. Εγώ το ένιωσα τώρα.
1: Θα στείλω μήνυμα στην ίδια σε εκπομπέ από παιδιά με έβγαλε.
0: Ναι, ναι. Είναι κομπλεξικό. Καλά, και θα με θάψει κι εσύ. Βέβαια, δεν έχω το ότι την παράδοση οι πρώην συνεργάτε μου με θάβουνε. Τουλάχιστον όχι δημόσια.
1: Όχι.
0: Έχει βγει κανένα να πει.
1: Καλά τα πα.
0: Και στο αμάτι κάποια στιγμή που είχε βγει δεν είχε πει κακά.
3: Όχι ο άνθρωπο.
0: Την Ιωάννα θα δούμε βέβαια.
3: Όχι μόνο.
0: Δεν νομίζω να έχει να πει κάτι κι αυτή.
1: Έλα ξαναπάρουμε, βάλουμε τον αμπαλίτη.
0: Όχι τώρα γιατί μου το έπαιξε μάγκα στον αέρα.
2: Δεν το πίστευε εσύ.
3: Δεν το πίστευε πω θα έρθει.
1: Δεν είπα κάτι κακό. Δεν συμμετέχω, είπα ρε φίλε.
0: Όχι.
3: Είχε σιφάκι, πε σιγά μην κάτσω να ασχοληθώ.
1: Έτσι. Σιγά μην κάτσω να ασχοληθώ με τα 35 μηνύματα.
0: Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματο. Θέλω λίγο να πω εδώ, έτσι κανονικά μιλώντας, χωρίς να τα κάνουμε τα πράγματα περισσότερο σοβαρά από ό,τι είναι, ή τουλάχιστον να μην φοβίζουμε ο ένας τον άλλον, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι αυτό είναι ένα καφενείο εδώ που συμβαίνει. Δεν υπάρχουν παραγωγοί και ακροάτες. Δεν αρέσει πολύ στον Γρηγόρη Αρανατογλου, μας θεωρεί καημένους, αλλά εμάς μας αρέσει 19 χρόνια τώρα. Ερχόμαστε και λέμε τι μας απασχολεί κανονικά. Ούτε με βαρύγδουπες εκφράσεις, ούτε με τσιτάτα, ούτε προσπαθώντας να. Ούτε κουνώντας το δάχτυλο. Περί τι εισαγωγή, για να πω το εξής. Παρακολουθώ τώρα τελευταία με δυστυχία, όχι ατυχία, αφορμή τον θάνατο της γωγός μας Μαστροκώστα, μία συζήτηση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα σε δεύτερο χρόνο, είναι σε πρώτο χρόνο αλλά την κάνουμε εμείς σε δεύτερο χρόνο, που αφορά το δημόσιο λόγο όσον αφορά τον καρκίνο. Ναι, εντάξει, εννοείται πως έχουμε ξεπεράσει τη φάση κακιά παλιαρόστια και δεν λέγαμε καν το όνομά του καρκίνος, όχι στον αέρα, μεταξύ μας. Νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι από αυτό και το έχουμε μάθει. Τώρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που αφορά το να σταματήσουμε να μιλάμε δημόσια για τη μάχη που κερδίθηκε, για τον νικητή που βγήκε νικητής, για το τέρας που το έβαλα απέναντι και το κέρδισα. Σου λέει λοιπόν η γιατρή και η ψυχολόγη ότι αυτό πρέπει να το σταματήσουμε. Δεν υπάρχει κανένα τέρας, δεν βγαίνεις νικητής, γιατί όταν λες νικητής, αυτόματα εννοείς ότι κάποιος είναι πιο δυνατός από τον άλλον, κάποιος είναι καλύτερος από έναν άλλον. Γιατί όταν υπάρχει κάποιος νικητής, υπάρχει κάποιος δεύτερο αγωνιστής, κάποιος ηττημένος, κάποιος που δεν τα πήγε τόσο καλά. Δεν είναι διαγωνισμός. Και δεν υπάρχει κανένας που όρθωσε ανάστημα απέναντι σε οποιαδήποτε μάχη απέναντι στον καρκίνο. Περνάμε καρκίνο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Τόσο απλά. Όπως περνάς μια δύσκολη κατάσταση στην υγεία σου, περνάς και καρκίνο. Και ανάλογα. Γιατί δεν μπορείς να πεις ότι είναι κακός ο καρκίνος ή ότι βγάζεις το θάνατο ή οτιδήποτε. Υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι καρκίνου, ανάλογα με τον άνθρωπο, ανάλογα με τον καρκίνο. Υπάρχουν αντιμετωπίσιμοι, όχι τόσο αντιμετωπίσιμοι, κάποιοι που πρέπει να τους παλέψεις λίγο παραπάνω. Δεν είναι απόλυτο με λίγα λόγια ότι έχεις καρκίνο θα πεθάνεις. Τα λέω έτσι απλά για να μην το απολυλογούμε.
3: Ναι, ναι. Και αυτό κάπως τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει να το μαθαίνουμε, ότι πολλές διαφορετικές μορφές, πολλές διαφορετικές μέθοδοι αντιμετώπισης, καταστάσεις, ανάλογα την ηλικία, τη διάγνωση, την πρόγνωση εννοείται.
0: Ακριβώς, την πρόληψη.
3: Βέβαια.
0: Άρα δεν είναι σωστό να λέμε δημόσια, βγήκε νικητής, σε λες και υπάρχει ένα τέρας απέναντι, κάποιοι τα καταφέρουν, κάποιοι δεν τα καταφέρουν. Όχι, το τέρας του καθενός είναι ξεχωριστό. Άλλο τέρας αντιμετωπίζει. Δυστυχώς έτσι είναι αυτή η παλιαρόστια. Και το παλιαρόστια είναι ότι τη βρίζω. Όχι ότι τη λέω παλιαρόστια, μην είναι όπως τη λέγανε
2: να
0: παλιά.
2: Να μην πεις το όνομα.
0: Ναι. Ναι, να μην πω το όνομα. Καρκίνο το λένε, μια χαρά. Και του καθενός είναι ξεχωριστός. Οπότε δεν υπάρχει το ότι ο συγκεκριμένος καρκίνος ξεπερνιέται, ο άλλος δεν ξεπερνιέται. Άρα είναι πιο μάγκας αυτός που τον νίκησε. Λιγότερο μάγκας ή λιγότερο θαραλέος αυτός που δεν τον νίκησε. Ή θαραλέα. Καλό είναι να το φτιάχνουμε λίγο αυτό. Δεν πειράζει, φτιάξαμε όλα, ή τουλάχιστον είμαστε στη διαδικασία να τα φτιάξουμε όλα. Ας φτιάξουμε και το δημόσιο λόγο μας, γιατί πολλά βοηθούν. Επίσης, κάτι άλλο που έλεγε ένας γιατρός για όλα αυτά, τα άκουσα από ένα γιατρό που είχαν βγάλει σε μια εκπομπή, πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, ήταν λίγο κυνικός ο γιατρός, αλλά ήταν ρεαλιστής.
1: Νομίζω ο γιατρός πρέπει να είναι κυνικός.
0: Ναι. Έλεγε λοιπόν το εξής, ότι σε άλλη συζήτηση. Επίσης, είναι μύθος το ότι η ψυχολογία βοηθά τον καρκίνο. σου λέει ότι δεν είναι ότι άμα το ξεπερνάς και είσαι, μάλλον δείχνεις ότι το ξεπερνάς και το ξεχνάς και είσαι, έχεις καλή διάθεση, θα το ξεπεράσεις. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ανθρώπους, στους ειδικούς και στους γιατρούς και να τον παλεύουμε και να το ξεπεράσουμε κανονικά όταν πρέπει να το ξεπεράσουμε. Να πω λίγο το επιχείρημα. Ναι, μόνο το επιχείρημα είναι το εξής, ότι σου λέει ότι επειδή πρόκειται για υπερπλασία κυττάρων, αυτό δεν είναι τώρα που εσύ στεναχωρήθηκες, που έχασες τους γονείς σου ή που χώρισες ή που έχεις κάποιον, το παιδί σου σε ζορίζει.
3: Αυτά τα δραματικά που λέγαμε, μου βγάλες τον καρκίνο.
0: Ακριβώς. Mm. Τουλάχιστον 8 χρόνια είναι πίσω αυτό. Έχει ξεκινήσει. Το ένα κύτταρο γίνεται δύο, τα δύο γίνονται τέσσερα και ούτω καθεξής, μέχρι να τον δεις εσύ.
3: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα δεν στοιχειοθετείτε το ότι σε στεναχώρησε η Κατερίνα η Μπούκα τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία δύο χρόνια και έβγαλες καρκίνο. Mm. Είναι τουλάχιστον 8 χρόνια πίσω αυτό που έχει ξεκινήσει. Mm-hmm. Αυτό, συγγνώμη.
3: Οπότε σου λέει αυτό λίγο πρακτικά, ας πούμε.
2: Όχι, ήθελα να πω ότι, ρε παιδί μου, αυτό μπορεί να είναι και λίγο ψευδαίσθηση που θέλουμε να έχουμε, ότι έχουμε τον έλεγχο σε αυτή την κατάσταση, ενώ δεν τον έχουμε 100%. Αλλά σίγουρα θέλει ψυχολογική υποστήριξη. Είναι άλλο αυτό. Είναι άλλο να ζητάς ψυχολογική υποστήριξη από όπου μπορεί να την έχεις, και άλλο το έχω φουλ θετική ψυχολογία, οπότε θα πάει καλά. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το υποστηρικτικό περιβάλλον. Δηλαδή, όταν νοσεί ένας άνθρωπος στην οικογένεια, οι φροντιστές, αν υπάρχουν παιδιά και αυτά, και για αυτούς νιώθω ότι είναι πολύ σημαντικό, που λίγο ήταν, ίσως μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, και λογικό, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι που νοσούν απευθείας, αλλά ουσιαστικά είναι σαν να παίρνει μπάλα ψυχολογικά αρκετά άτομα. Ισχύει. Μέσα σε ένα περιβάλλον. Οπότε και αυτό, όπως και ο ρόλος των φροντιστών, χρειάζεται πολύ υποστήριξη.
1: Εγώ, ρε παιδιά, δεν συμφωνώ με αυτό το κομμάτι. Με το κομμάτι της ψυχολογίας δεν συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι και βελτιώνει τη ψυχολογία του ασθενής να είναι όλα θετικά γύρω του και να τα βλέπει και αυτός θετικά. Και φυσικά δεν θα σου πω ότι θα περάσει πιο γρήγορα η ασθένεια, άμα, ρε παιδί μου, έχει καλή ψυχολογία.
0: Αυτό λέμε.
1: Τραλαλό. Αλλά τουλάχιστον δεν θα τον παίρνει από κάτω, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Οπότε καλό είναι σε αυτόν τον αγώνα που θα έχει οποιοδήποτε ασθενής, όχι μόνο για καρκίνο, για οποιαδήποτε άλλη ασθένεια.
0: Ναι,
1: θα είναι καλό να έχει καλή ψυχολογία.
0: Αυτό που έλεγε ο γιατρός, δεν έχει σχέση με την ίαση αυτό.
1: Ναι, δεν αντιλέγω, αλλά θα
0: ήθελα. Είναι καλό φυσικά και είναι.
1: Ναι, απλά ξέρεις, είναι μερικά πράγματα τα οποία η ολοκληρωτική αλήθεια πολλές φορές μας κάνει και καλό. Δηλαδή, θα είναι μερικά πράγματα τα οποία στο δημόσιο λόγο θα έπρεπε λίγο, όχι να προσέχουν, να μην είναι τόσο ειλικρινείς. Δηλαδή, αυτή η πληροφορία εγώ δεν θα τη χρειαζόμουν αν ήμουν ασθενής να την ακούσω στον αέρα.
0: Ναι.
3: Της ψυχολογίας.
1: Ναι.
3: Εγώ νομίζω ότι θα τη χρειαζόμουν. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι παλεύουν.
0: Αγχώνονται να είναι καλά.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν αντιλέγω και
3: γιατί
1: σε αυτό.
3: Γιατί να νιώσω τύψεις που πενθώ εκείνη την ώρα.
0: Ακριβώς.
3: Την υγεία μου, ας πούμε, και φοβάμαι για τη ζωή μου.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
3: Μπορεί να θέλω να αφαιθώ, όχι, ναι, για πάντα, ναι.
0: Μπορεί
3: για
0: να
3: μία μέρα, για ένα διάστημα. Ναι.
0: Να μην νιώθω ότι στεναχωριέμαι και κάνω, ναι, κακό στον καρκίνο που έχω.
3: Ναι, ναι. Μπορεί να θέλω να πω όλες αυτές τις δευτεράτζες γιατί σε μένα και όχι αλλού.
1: Μπορείς να τα πεις όμως μία μέρα, αλλά άμα σου γίνει συνήθιο, μετά όντως θα καταπέσεις. Αυτό εγώ λέω.
0: Ναι, αλλά δεν σημαίνει. Τέλος πάντων, καταλάβαμε.
3: Η επιστημονική πάντως προσέγγιση, από ό,τι καταλαβαίνω, σου λέει μην το μεγαλοποιείς και του δίνεις κοινωνικοψυχολογικές διαστάσεις. Δες το σαν ασθένεια και ad hoc την κάθε περίπτωση.
0: Έτσι έλεγε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να το δώσω και λίγο στον Θανάση, είπε ο γιατρός αυτός ότι στις 10 μελέτες που έχουν γίνει, οι 9 δείχνουν ότι η ψυχολογία δεν παίζει κανένα ρόλο στον καρκίνο και η μία όμως δείχνει ότι παίζει.
1: Συνήθως έτσι γίνεται και στους ασθενείς.
3: Και δηλαδή, οπωσδήποτε πρέπει να νιώθεις καλά, αλλά όχι με το στανιό. Αυτό,
0: ναι, αυτό, ναι, ναι, πιέζεσαι γιατί.
1: Πάντως, παιδιά, είναι μια ασθένεια που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δυστυχώς όλοι την έχουμε βιώσει στην οικογένειά μας. Και όχι τόσο πολύ στην άμεση, αλλά μπορεί στον κύκλο μας, στον φιλικό. Τέλος πάντων, έχει παρουσιαστεί σε όλους σαν ιστορία. Και άμα το δείτε κι εσείς, είναι πολύ σημαντικό το πώς θα φερθείς απέναντι σε αυτήν την ασθένεια. Δηλαδή, αυτό είναι το ψυχολογικό κομμάτι που πρέπει να έχουμε στον ασθενή. Να είμαστε όχι θετικοί.
0: Αυτό που είπε οι φροντιστές, που είπε,
2: ναι,
0: η Κατερίνα. Εγώ από τη δική μου εμπειρία και θέλω δύο πράγματα να πω. Καταρχάς, ότι μου φαίνεται. Συγγνώμη που θα ακούσω συνωμοσιολόγος και λίγο ψεκ. Αλλά μου φαίνεται απίθανο το 2026 όταν. Σας το είχα πει και τις προάλλες που το είχαμε παρουσιάσει το πρωινό. Βγάλανε τη μήτρα από γυναίκα και κυοφόρησε εκτός σώματος. Σε άλλη γυναίκα.
1: Θα
0: δηλαδή.
1: Σε ρομπότ τώρα.
0: Όταν έχει φτάσει λοιπόν η τεχνολογία και η ιατρική σε αυτά τα επίπεδα να μην έχει θεραπευθεί ο καρκίνος, ακόμη και αν έχει, ακόμη και με αυτή την πολυμορφία του, ανάλογα την περίπτωση. Αυτό είναι το ένα. Και το δύο που είναι, που αφορά το δικό μου το παράδειγμα, παρακαλώ πολύ, γιατί ξέρω ότι ακούνε αυτή την ώρα, γιατί πάνε στα χειρουργεία τους γιατροί, τους γιατρούς επίσης να δείχνουν να είναι λίγο παραπάνω εκεί. Καταλαβαίνω ότι έχετε πάρα πολλά περιστατικά και που πρέπει να είστε αυτό που λέει και ο Θανάσης κοινικοί, με την έννοια ότι και μόνο η επανάληψη σας καθιστά κοινικούς, δεν είναι μοναδική η κάθε περίπτωση. Αλλά θυμηθείτε να υπενθυμίσετε στους εαυτούς ότι είναι μοναδική η περίπτωση για τον κάθε άνθρωπο που τον αφορά και τον φροντιστεί και τον συγγενεί ξεχωριστά. Ο συγγενής δεν έχει βιώσει τόσα πολλά περιστατικά όσο εσείς. Καταλαβαίνω ότι εσείς το έχετε κάνει αυτό. Που θέλω να καταλήξω ότι εμένα η μαμά μου, όταν από ένα σημείο και μετά πήρε. Ήταν μη αναστρέψιμη η κατάσταση. Εξαφανίστηκαν οι γιατροί. Δεν έβγαιναν στα τηλέφωνα. Και δεν ήταν. Και εμείς τίποτα, ξέρετε, σε αυτές τις καταστάσεις, περιπτώσεις δεν έχει τρομερή απέτηση, γιατί ουσιαστικά προσπαθείς να ηρεμήσεις τον άνθρωπο από τα γύρω-γύρω. Π.χ. κάνει μετό, δώσ' του πριμπεράν.
2: Ναι, είναι τέτοια πράγματα.
0: Είναι τα γύρω-γύρω.
2: Ναι.
0: Ανακουφιστικά λοιπόν σας θέλαμε. Δεν σας θέλαμε ούτε να μας κάνετε να νιώσουμε καλύτερα, ούτε να το θεραπεύσει τον άνθρωπο. Είχαμε καταλάβει ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Αλλά το να εξαφανίζεται. Και εκεί πήγαμε σε ένα, αλλάξαν τον ογκολόγο και πήγαμε σε έναν άλλον, ο οποίος απλώς απαντούσε στο τηλέφωνο ο άνθρωπος. Yeah. Γυναίκα ήταν, για την ακρίβεια, και την ευχαριστώ και πολύ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό από το δικό μου προσωπικό παράδειγμα ήθελα
3: και
0: να πω.
3: Και οι ΜΑΠΕΣ έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα σχετικά με το θέμα.
0: Και μία μικρή φράση, και έτσι καταλαβαίνετε. Δυστυχώς, μέσα από τέτοια παραδείγματα, χτύπα ξύλο από δικά σας, χτύπα ξύλο από τις οικογένειες της γογός μας Τροκώστα από εδώ και πέρα. Αλλά θέλω να πω ότι είτε από δημόσια περιστατικά είτε από ιδιωτικά, ότι δεν είναι δόκιμη βρισιά το ψόφα ή καρκίνο. Καθόλου δόκιμη. Αλήθεια. Και δεν χρειάζεται να το πάθεις, και σας εύχομαι να μην το πάθει κανένα σας, για να καταλάβει ότι δεν το ευχόμαστε αυτό ούτε ως κατάρα.
2: Ναι, ναι, βάλτε λίγη προσπάθεια, βρείτε κάτι διαφορετικό.
1: Πάντως,
0: υπάρχουν τρόποι να προσβάλλεις, πάρα πολύ.
2: Σίγουρα.
1: Πάντως αυτό που πες πριν, ότι δεν είσαι εσύ δημοσιολόγος, βέβαια δεν είναι κατάλληλος χώρος να την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, και δεν έχουμε και τις απαραίτητες γνώσεις. Αλλά σε ένα γενικό πλαίσιο μπορούμε να δούμε ότι η κατανομή των χρημάτων επηρεάζει πάρα πολύ την κοινωνική ζωή των εθνών. Δηλαδή, τι γίνεται, τα χρήματα τα οποία δεν πάνε στην έρευνα και πάνε, ας πούμε, στα εξοπλιστικά της κάθε χώρας, μας έχουν καταβάλει να αναρωτιόμαστε πώς γίνεται το 2026 να μην έχουμε βρει μια μορφή ίασης για τους περισσότερους τύπους καρκίνου. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που λες και εσύ, ότι δεν μπορούν να καταλάβουν πώς να χτυπήσουν τον καρκίνο. Αλλά άμα μια έρευνα χρειάζεται κάποιο συγκεκριμένο ποσό για να έρθει, να έρθει στην ολοκλήρωσή της, και δεν της δίνεται από το κράτος και προτιμούν να πάρουν, ας πούμε, μια μπελαραρά που λέγαμε και εμείς προχθές, δεν είναι συνωμοσιολόγια αυτό, είναι πρακτική. Δηλαδή το βλέπεις, το λένε και οι επιστήμονες της NASA. Λέει, με τα λεφτά, λέει, που έχει πάρει ο στρατός της Αμερικής, λέει, θα είχαμε εξερευνήσει σίγουρα το γαλαξιακό μας, λέει, οικοδόμημα. Και εμείς, λέει, δεν έχουμε πάει ακόμα μέχρι το φεγγάρι, γιατί σύστημα. Παίρνουμε το 1/7 των επιχορηγήσεων που δίνονται το χρόνο στο στρατό.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι οι προτεραιότητες που έχουμε, παιδιά.
0: Ακριβώς. Πάμε λίγο στους ΜΑΠΕΣ, παρακαλώ. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Θα γίνει.
3: Η φίλη εδώ, η Ιωάννα, μας γράφει ότι συγκινήθηκε και συμφωνεί με όσα είπες νωρίτερα. Ας σταματήσει ο κόσμος να μας λέει ότι όλα θα πάνε καλά και ότι θα περάσει. Έχουμε όλη τη θετική ενέργεια, λέει. Ωστόσο, κάποιες φορές τα πράγματα είναι γκρι και αυτό είναι OK.
2: Έχουμε
3: όντως
2: και άλλοι φίλοι.
0: Και θα περάσει και τον γκρι. Περνάει και τον γκρι, παιδιά.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι όλα μαύρα ή όλα άσπρα. Ούτε είναι όμως κάποιο video game με έναν κακό που πολεμάς. Δεν είναι έτσι. Και να πούμε έτσι μια καλημέρα ειδική στα παιδιά που πάνε τώρα για τη θεραπεία τους. Η οποία επίσης δεν είναι κάτι τρομερό που μπαίνει μέσα σε ένα δωμάτιο και σκάνε λέιζερ στα μούτρα σου. Είναι ένας ορός.
2: Και
0: μπαίνει και κάθονται οι άνθρωποι και βλέπουν τηλεόραση.
2: Και τη θετική μας ενέργεια στη φίλη Μάπισσα που ξεκινάει ο μπαμπάς τη σήμερα τη θεραπεία.
0: Ορίστε.
1: Όλοι μας τη θετική.
0: Ορίστε. Και όλοι θετική και όλα θα πάνε καλά. Ας πούμε. Να το πω, να το γελάσω. Όλοι έχουν τώρα κουβέντα που πιάσαμε, αλλά γιατί, αφού αυτές οι κουβέντες πρέπει να λέγονται, και αν είναι να λέγονται τσοχάμπερα, ας λέγονται αυτές οι κουβέντες από τα μίντια. Λοιπόν, δεν θα ξεχάσω όταν πήρα τον γιατρό που μου είπε ρε παιδί μου, για τη μητέρα μου, ότι τώρα που θα ξεκινήσει το πιο βαρύ φάρμακο, τέλος πάντων, το κόκκινο που λέγεται, έτσι, όπως το λένε μεταξύ μας, θα τη πέσουν τα μαλάκια. Και λέω στον γιατρό, και τώρα τι είναι αυτό και τα λοιπά, και για την ψυχολογία της, και μου λέει, πίστεψέ με, είναι το τελευταίο πράγμα που έχεις να ανησυχείς στα μαλλιά. Τα μαλλιά ξαναβγαίνουν. Το θέμα είναι να πάνε όλα καλά, να το ξεπεράσει.
2: Ναι, ναι.
0: Τα μαλλιά πραγματικά ξαναβγαίνουν, τρίχες, μου λέει, τα μαλλιά. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, το έχουμε κάνει ότι όχι, δεν θα έχει μαλλιά τώρα. Και
2: Είναι επειδή είναι το σήμα κατά τεθένη.
0: Σαφώς, σαφώς. Το καταλαβαίνω. Αλλά δεν είναι όμως και σαν τη μαστεκτομή, ας πούμε.
2: Όχι.
0: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή τα μαλλιά θα ξαναβγουν.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, ό,τι χαλάει την εικόνα σου.
0: Καταλαβαίνω. Πώς να μου εξηγήσετε γιατί είναι σοβαρό.
1: Δεν το λέω.
0: Αλλά λέω ότι μου είπε ο γιατρός. Μου είπε, παιδί μου, γιατί ο γιατρός έχει, όπως είπαμε, και μία εντός εισαγωγικών ψυχραιμία παραπάνω να σου πει ότι ξαναβγαίνει αυτό. Αυτό.
2: Σαφώς.
3: Βέβαια.
2: Πάμε στα μηνύματα.
3: Ναι, διότι οι μάπες εδώ συνεχίζουν και έχουν στείλει και διάφορα για τις ομαδικές συνομιλίες τους και πώς τις ονομάζουν. Αυτό συζητάμε. Ο φίλος εδώ ή η φίλη θα το καταλάβουμε από το μήνυμα. Καλημέρα, λέει, από Ολλανδία. Είμαστε τρεις φίλες, λοιπόν, ξενοδόχο υπάλληλοι. Έχουμε ένα γκρουπ που μοιραζόμαστε highlight της βάρδιας κλπ. Και κατά καιρούς γίνονται και διάφορα γκρουπ για κάποιο θέμα, με αφορμή κάποιο θέμα, το οποίο το ξεφτιλίζουμε, το εξαντλούν δηλαδή, και μετά διαγράφουμε το group. Για παράδειγμα, χθες, λέει, πέτυχα ολόγυμνο πελάτη στη ρεσεψιόν και τους έστειλα σχετικό, τέλος πάντων, μήνυμα με τίτλο «Η γυμνή αλήθεια». Οπότε πήγε έτσι το group.
2: Μα δεν έχουν το Θεό τους μερικοί, ρε παιδί μου. Τι έκανε αυτός γυμνός στη ρεσεψιόν?
0: Μπορεί κάτι θα τούτυχε, ρε Κατερίνα.
2: Τι θα
0: τρελός ήταν να πάει γυμνός στη ρεσεψιόν?
1: Μπορεί να ήταν τύφλο.
0: Μήπως κλείστηκε έξω ο άνθρωπος, κάτι έκανε, ξέρω.
1: Και πόσο γυμνός ήταν να μας κάνει follow-up?
2: Παιδιά,
1: μπορεί να με καμιά πετσέτα να κλείσει και όπως λέει ο Δημήτρης έξω. Μπορεί να πήγε μεθυσμένος. Μπορεί να τον ληστέψανε.
0: Ήθελε τώρα αυτός να πάει γυμνός στη ρεσεψιόν?
2: Ήθελε. Ναι.
1: Μπορεί κάποιος. Κάποιος δεν το ήθελε, Μίτσο.
2: Μετά από αυτά τα χρόνια που έχω δουλέψει στο ξενοδοχείο, θα πω ότι ήθελε.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι και εμείς μια φίλη που έχουμε στη ρεσεψιόν μας έχει πει τις χειρότερες.
2: Εννοείται. Έχουμε και τη φίλη Χρύσα που λέει: «Καλημέρα, μάπες μου. Η δική μου ομαδική ονομάζεται Κοιτάς εσύ εμένα?» Και αυτό προέκυψε από κάτι διακοπές στην Ελαφόνησο. Είχαμε αράξει στην παραλία, είχαμε καταναλώσει ό,τι καταναλώνεται, και σε κάποια φάση λέει ο ένας: «Κοιτάς εσύ εμένα και με ρωτάς κάτι?» και επειδή δεν μπορούσε να κεντράρει, προέκυψε γέλιο, γιατί δεν ξέραμε σε ποιον μίλαγε.
1: Βέβαια. Μου θυμίζεις μια ομαδική που είχαμε πολύ παλιά που λεγόταν η Συντριβανάτη.
0: Ωραίο.
1: Γιατί είχαμε κάτι σε ένα τείχο και ουρούσαμε σε... Πού ήμασταν, δεν θυμάμαι, κάπου σε ένα
0: χωρίσι. Τέλος πάντων, ναι.
1: Και ήταν ένας ψαράς παππούς και έκανε «Ωραί, Συντριβανάτη». Και είχαμε λυγίσει.
0: Λοιπόν, ωραία, ξεκινήστε το θέμα. Έχετε πάρει φορά οι μάπες και από ό,τι καταλαβαίνω έχετε πολλά να μας πείτε. 6-9-8-104-104 και 6 το Viber. Αυτός είναι ο Βασίλης Βλάχος, η Κατερίνα Μπόκα και ο Θανάσης Πασάτσα.
1: Ο Δημήτρης Ζουγαρέζος.
0: Α, μπράβο. Είναι η Βασιλική Μπαρδάνη στην Δημιουργία και την Ραδιοσκηνοθεσία. Θα σας πω εγώ τώρα δύο αναφορές και θα φύγουμε για το τραγούδι της ημέρας. Έχουμε επιλέξει, κύριοι?
1: Όχι.
0: Ωραία, ωραία. Συνεννοηθείτε, παρακαλώ, με την Βασιλική μας, γιατί εγώ θα πω στους μάπες για τη Snappi, που είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έρχεται να κάνει πραγματικότητα το όνειρο. Ρε παιδί μου, έχεις ζαχαρώσει κάτι. Κάτι που θες να αγοράσεις. Μπορεί να είναι ένα κινητό, μπορεί να είναι μια φωτογραφική μηχανή, μπορεί να είναι ένα ρολόι, μπορεί να είναι κάτι που έχεις, σε πάση περιπτώσει, ένα ρούχο. Έχεις βάλει στο μάτι. Μέσω της Snappi μπορείς να αποταμιεύσεις χρήματα τα οποία αυγατίζουν κιόλας και έχεις και πρόσβαση όποτε εσύ γουστάρεις. Ανοίγεις λοιπόν λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου με τη Snappi όπου κι αν είσαι. Με τον Snappi αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για ό,τι γουστάρεις να αγοράσεις. Ο Snappi αποταμιευτικός λοιπόν λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο. Ετήσιο επιτόκιο το οποίο είναι έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων αυτή τη στιγμή. Έχεις προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων. Είναι επίσημα τα πράγματα. Και αν μπεις και τώρα, σου έχει καβατζώσει 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. www.snappibank.com. Και θέλω να σας πω τώρα και για τη ΔΕΗ, μια που σας πήρα φαλάγγι, να σας πω ότι σας έχει εξασφαλίσει διάφορα πράγματα. 20% έκπτωση για να μπεις να αγοράσεις ρούχα από το About You
3: και παπούτσα.
0: Και παπούτσα, σε ευχαριστώ. Επίσης έχει 10 ευρώ κουπόνι από το eFood για το φαγητάκι σου τώρα που χτες ήταν το conference, θα μας τα πείτε. Και έχει και Champions League το Σαββατοκύριακο. Και 20% έκπτωση από ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner. Όλα αυτά σας τα έχει καβατζώσει το ΙΔΕΗ από το MyDEI στην ενότητα. Μπαίνεις στο MyDEI και πατάς κλικ στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Θανάση, έβλεπες το κινητό σου και δεν μου απάντησες για το
1: Όχι, εσύ τώρα φταίς. Γιατί με έβγαλες σαν την ομαδική και δεν μπορώ να στείλω ένα ωραίο τραγούδι που διάλεξε η Βασιλική και διάλεξα μετά τη βλακία της Μπούκα.
2: Πού ξέρεις ότι είναι βλακία?
1: Το είδα,
0: σε ρώτησα για το conference.
1: Για το conference νίκησε η Crystal Palace 1-0. Πολύ βαρύ.
4: Και ήταν η Crystal Palace.
1: Εντάξει, παιδιά, να σα πω κάτι. Η πολύ καλύτερη ομάδα Crystal Palace. Εγώ έχω μια συνήθεια πάντα να πηγαίνω με τον αδύναμο. Η Ράγια Βαγεκάνο ήταν η πρώτη φορά. Δεν νόμιζα να ξαναπάει. Η Crystal Palace είναι μια ομάδα πολύ φτωχή μεν στην Αγγλία.
0: Ναι,
1: αλλά για όλου του υπόλοιπου πάρα πολύ πλούσια. Με budget 560 εκατομμύρια παίζει στην Premier League. Χαίρο πολύ. Θα ξαναπάει. Είναι και φέτο Ευρωπαϊκή.
0: Τώρα που είπε για budget, είδα εχθέ, σου λέει είναι το thriller τη χρονιά. Βγαίνει 18 Ιουνίου.
4: Ναι.
0: Obsession λέγεται.
1: Είναι ταινιάρα, λέει.
0: Είναι, λένε, ταινιάρα. Και μάλιστα, τώρα θα τσιγκλίσω λίγο το Θανάση που έχει τα θέματα του. Με το 1 τρίτο του budget του Καποδίστρια. Και αναμένεται να κάνει παγκόσμια, σου λέει, επιτυχία αυτό.
1: Σόπα, ρε, εσύ.
0: Obsession, φίλε.
1: Τι λέει,
0: ρε. Θα πω μόλις επιστρέφω.
1: Είναι από τις καλύτερες ταινίες. Ο Καποδίστριας. Πώς το νίκησε.
0: Θανάση, κλείστο, Θανάση.
1: Δεν αντέχω.
0: Τι έχετε διαλέξει?
2: Άλλαξα τραγούδι τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
2: Και επειδή
0: θέλω
2: λέμε...
0: και τα χαμνά να ακούσω.
2: Ναι, επειδή λέμε δύο μέρες όμως ότι θα ακούσουμε Νεφέλη Φασούλη και δεν έχουμε ακούσει.
0: Σωστά.
2: Δεν έβαλα το Πύργινη και Θάλασσα. Να. Έβαλα το Βόλτα, το ξέρετε.
0: Όχι.
2: Είναι πολύ ωραίο.
0: Αχ, βάλτε.
2: Είναι έτσι καλοκαιρινό, αθηνέζικο.

0: παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
0: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών.

0: Ρουάλ Σοσδέη του αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

τι έχουμε τραβήξει. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έτσι ξεκινάνε, παιδιά, τα όνειρα εδώ. Τι. Εν τω μεταξύ, αν πας σε μια σχολή ή κάνεις σεμινάρια ραδιοφωνία, θα σου λένε ξεκινάμε το όν με την ταυτότητα της εκπομπής. Εμείς γι' αυτό λέγαμε πάντα ότι είμαστε η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Ούτε ρολόι. Το ρολόι είναι ότι σε κάθε ενότητα, σε κάθε σλότ. Σλότ. Ποιο το έλεγε σλότ τώρα χθες και το. Κάποιο το έλεγε στην τηλεόραση και λέω το σλότ και το σλότ. Τέλος πάντων. Ναι. Ξέρεις τι θα πεις από πριν. Θα κάνουμε αυτή την αναφορά. Μετά θα πει ο Θανάσης αυτό. Μετά θα πει ο Βασίλης αυτό. Η Κατερίνα αυτό. Θα κλείσουμε με τραγούδι και πάμε.

0: Ταυτότητα της εκπομπής. Ποιοι είμαστε, τι ακούσαμε και ξεκινάμε να μιλάμε.
1: Ναι.
0: Άντε να πω το ότι ποιοι είμαστε για να μάθετε εδώ πέρα, ναι, την χρυσή τριάδα που, έχω, που μου έχει φορτωθεί στον καμπούρα φέτος. Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλαχός,
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος
0: και Βασιλική Παρδάνη στην ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Ό,τι χειρότερο ποτέ έχει ξεράσει το ελληνικό ραδιόφωνο, παιδιά, είναι το Μάπε Σόου εδώ και 19 χρόνια. Τουλάχιστον όμως έχετε προτεραιότητα εσείς. Ήτανε να πω αναφορά, χέσε. Πάμε στους μάπες.
1: Βεβαίως πάμε στους μάπες που στέλνουν στο 698-104-104-6 στο Viber τους τίτλους από τις ομαδικές συνομιλίες που έχουν με διάφορους φίλους κλπ. Ξεκάθαρος ο μάπας εδώ. Έχουν την ομαδική που λέγεται Ταρυφοκατάσταση.
0: Ωραίο.
1: Προφανώς με συναδέλφους. Ο Δημήτρης έχει την ομαδική με τα φιλαράκια του που λέγεται Ιδρωμένα Αυλιά.
0: Α, ωραίο, ωραίο.
3: Έγινε.
0: Θέλω και φωτογραφίες όμως. Τι φωτογραφία έχεις
1: βάλει? Τα ιδρωμένα του!
0: Δεν ξέρω τι φωτογραφία έχεις βάλει στα ιδρωμένα αυλιά.
3: Αν έχετε καμία καλή φωτογραφία στο group, στείλτε την.
0: Παρένθεση, γιατί έτσι είναι το Mavesho, άσχετη και λίγο σοβαρή. Επειδή μου το ζήτησε να το πω ένα ταρύφα. Επειδή είναι τώρα, πώς το πει, ταρυφοκατάσταση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στους ταξιτζίδες που μας ακούνε και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας τόσα χρόνια. Και όμως και εμείς είμαστε εξηγημένοι, γιατί όταν είχαν βγει οι ιδιωτικές εταιρείες, είχε έρθει μία και μας ζήτησε να την διαφημίσουμε. Και εμείς είχαμε πει όχι. Γιατί ξέραμε ότι μεγάλο μέρος των μαπών είναι ταρύφες και δεν κουστάραμε.
3: Έτσι, πράγμα.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας τα αφήσουμε αυτά. Μου είπε λοιπόν ένας ταρύφας, ένας φίλος της εκπομπής, θέλω να το πεις. Γιατί το ρώτησα, ρε παιδί μου, όλο αυτό με το νομοσχέδιο κτλ. Ναι, μου λέει, είναι τα ηλεκτρικά και όλο αυτό, ότι από ένα σημείο και μετά θα πρέπει να πάρουμε υποχρεωτικά ηλεκτρικά. Αλλά πίστεψέ με, και ότι δεν ανανεώνται οι άδειες, γίνεται κλειστό το επάγγελμα. Τι μου είπε, ρε παιδιά? Μου λέει, μην νομίζεις πια ότι υπάρχουν οι ταρίφες που έχουν την άδεια και το ταξί δικό τους. Είναι τρεις εταιρείες μεγάλες. Θανάση, τώρα θα εξαγριωθείς. Μεγάλες εταιρείες. Πώς ήταν παλιά, ρε παιδί μου, αυτή η μεγάλη μάχη ανάμεσα στα μεγάλα βιβλιοπωλεία ή στα μεγάλα δισκάδικα που έκλειναν τα μικρά τα τοπικά?
4: Τους αγοράσαν.
3: Όταν λέω εγώ για εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλίων, όμως κοροϊδεύεται. Αλλά τέλος πάντων.
0: Είναι αρκετά αστείο, αλλά χρήσιμο.
3: Ναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν. Έρχονται οι μεγάλες, τρεις μεγάλες είναι, σου λέει. Μου είπε και τα ονόματά τους, δεν έχουν σημασία να σας τα πω. Που τι κάνουν, Θανάση? Αγοράζουν τα αυτοκίνητα μαζί με την άδεια.
1: Ναι.
0: Έχουν
1: πολλά
0: λοιπόν
1: λεφτά. Δεν μπορείς να μπεις στην πίσνα εύκολα.
0: Ακριβώς. Αυτή η εταιρεία λοιπόν έχει ένα στόλο αυτοκινήτων μαζί με την άδεια. Η κάθε άδεια είναι ένα συγκεκριμένο αμάξι. Δηλαδή δεν είναι ότι παίρνω εγώ την άδεια και διαλέγω και το αμάξι μου. Πάει το αμάξι με την άδεια.
4: Και τα νοικιάζει.
0: Ακριβώς. Οι ταρίφες δηλαδή στην πλειοψηφία τους που βλέπουμε έξω.
4: Οι ιδιώτες δεν υπάρχουν.
0: Ακριβώς.
4: Αυτό.
0: Είναι οδηγοί που δουλεύουν σε αυτές τις τρεις μεγάλες εταιρείες. Άρα και όλο αυτό που βλέπουμε. Καλά, ας βγάλω καθένα τα συμπεράσματα του. Δεν θέλω τώρα να πω γιατί θα μπω σε λιμέρια που δεν γνωρίζω. Γιατί όταν μιλάμε μετά για συνδικαλισμό και ότι είναι ο Φωτόπουλος και τους εκπροσωπεί. Ποιους εκπροσωπεί? Όλους τους υπόλοιπους εκτός από τις τρεις μεγάλες εταιρείες, μάλλον.
1: Ναι,
0: οι οποίοι πόσοι είναι?
1: Όποιοι λίγοι ξέμειναν και παλεύουν μόνοι τους.
0: Και πόσοι είναι από αυτούς που μπορούν να βγουν μπροστά και να διεκδικήσουν τα δικαιώματα αυτών που παλεύουν μόνοι τους?
1: Ναι,
0: γιατί πρέπει να είσαι και λίγο. Να, αυτός ήταν ψαγμένος που μου τα έλεγε. Να είσαι και λίγο. Δηλαδή μου έλεγε, υπάρχουν λύσεις, αλλά πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι με επίπεδο, με μία μόρφωση, με μία παιδεία, να τις διεκδικήσουν. Δηλαδή μου λες, να μην μπαίνω στο λεωφορείοδρομο. Ωραία. Αλλά πριν και μετά από μία στάση λεωφορείου, άφηνε με να κάνω αυτό το drop, να μπαίνω, να βγαίνω, να παίρνω. Για να μην, ή εν πάση περιπτώσει, θέλεις να με ευνοήσεις σε σύγκριση με τις ιδιωτικές εταιρείες. Ωραία, άφηνε μόνο τα κίτρινα να μπαίνουν στο λεωφορείοδρομο, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, δείξε μου εμένα μια ευνοία σε σχέση με τις ιδιωτικές εταιρείες ως κράτος. Υπάρχουν λύσεις να συζητήσουμε. Αλλά σου λέει, δεν τους νοιάζει τους υπόλοιπους, γιατί είναι υπάλληλοι των τριών μεγάλων εταιρεών αυτών.
1: Δεν θα αλλάξει, σου λέει, κάτι για μας. Εμείς το ωράριό μας θα κάνουμε.
0: Ακριβώς. Δίνεις το αμάξι πίσω, το προσέχουν, το κάνουν, το δίνουν. Το αμάξι πάει με την άδεια. Mm. Δεν έχεις άδεια εσύ. Ήθελα να το πω γιατί μου το είχε πει να το πει, μου λέει να τα πει.
4: Καλά έκανες και το πες. Λέει, γιατί επιβεβαιώνεται και άλλη μια φορά ότι όλοι υπάλληλοι είμαστε σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι. Ναι,
4: άλλο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως,
0: τις
1: ομαδικές, τα γκρουπ και τα ονόματα.
0: Να κάνω τώρα την αναφορά, ρε μεγάλε, τώρα που αυτό.
1: Μωρέ, εξηγήσουμε.
0: Ωραία, για να πας μετά να κάνουμε και την
1: ανασάνετο. Όπως είσαι.
0: Vodafone Tech Heroes είναι οι ήρωές μας που αποτελούν την ομάδα της Vodafone Tech Service. Είναι εκεί, είναι γρήγορα, είναι με ασφάλεια, είναι στο πλευρό σου και σε ξεαγχώνουν. Γιατί όταν τα σκάει στο κινητό σου ή στον υπολογιστή σου, ο Θεός ξέρει πόσο γρήγορα ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι σου. Έτσι λοιπόν, Vodafone Tech Heroes από τη Vodafone Tech Service αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία, κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά τη Vodafone. Μάθε περισσότερα στο Vodafone ή στη Vodafone, στο κατάστημα τη αλυσίδα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Πάω πάλι εδώ πίσω στη φίλη την Τζορτζίνα που έχει με τις φίλες της την ομαδική που λέγεται Ποτόσκυλα. Χωρίς λέει να είμαστε και τόσο φαν, απλά προέκυψε μετά από ένα μπατσελορέτ που είχαμε κάνει.
0: Ποτόσκυλα, ε. Ποτόσκυλα. Και εμείς έχουμε ένα που λέγεται Ποτάρες, που Ποτάρες. Είμαστε τρεις μπεκρίδες από την παρέα.
1: Ε, βέβαια.
0: Εγώ, ο Σωτηρίου και ο Βάκης.
1: Ο Χρήστος που έχει την ομαδική Ποπουδένη, και λέγαμε πριν πώς μπορείς να το διαπιστώσεις αυτό, πηγαίνουν λέει σε γυμνιστών με τους φίλους και έχει τσιμπήσει μερικά ποπουδάκια.
0: Αυτό ναι. Πάω να πω.
3: Για να μπορέσεις να μπει στο group πρέπει να επαληθεύσουν ότι είσαι όντως.
0: Δεν το λέω για κακό, αλλά για να λες ότι είμαστε σε ένα γκρουπ που έχουμε βελούδινους ποπούς, κάποιος πρέπει να τους ακουμπήσει.
3: Φυσικά.
1: Σωστό,
3: φυσικά.
1: Σωστό. Εμείς με μια παρέα φίλοι είχαμε ένα γκρουπ στο οποίο συζητάγαμε έτσι, διάφορα άσχετα, αλλά η φωτογραφία του γκρουπ ήταν ένα τριχωτό κεφαλής το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί από κάποιον στην παρέα ως αναπαράσταση για την τριχοφία στην ευαίσθητη περιοχή κάποιας κοπέλας που σχολιάζαμε εκείνη την περίοδο. Και είχε βάλει ένα τουφάκι φωτογραφία από μαλλί.
4: Ξεφτύλασε αυτό που το έκανε μεγάλο.
1: Ντροπή του.
4: Ντροπή του.
3: Η Σοφία λέει.
0: Εγώ ήμουν. Με συγχωρείτε. Τι να κάνω τώρα, αφού ήταν, μου έκανε εντύπωση. Όχι πως δεν μ' άρεσε, ωραίο ήταν, ήταν μια άποψη.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ήταν πολύ φουντο.
3: Είχε σχέδιο.
0: Όχι, έχω δει και με σχέδιο, σου ευχαριστώ που με ρωτάς.
1: Ναι.
0: Ένα βελάκι που έδειχνε προς τα κάτω.
3: Ναι, ναι.
0: Ναι, όχι, αυτό
4: η
0: ήταν...
4: κλασική γραβάτα.
0: Ναι, η γραβάτα. Αυτό ήταν τούφα.
3: Κάποτε ήταν πολύ στη μόδα να κάνεις τριγωνάκια, ναι. Γραμμούλες.
2: Τριγωνάκια!
4: Ναι. Το τριγωνάκι ήταν πολύ ωραίο.
0: Η αδερφή του Μουστάκα.
3: Σταμάτησε.
4: Η Βαρβάρα.
0: Όχι. Αφρόχαρη. Τουφάκια, τριγωνάκια, έβαζανε, κάνανε.
4: Τι ωραία σπουδά.
2: Τριγωνάκια!
4: Αχ, να σου πω, πριν πας στην επόμενη, θέλω να σχολιάσει κάτι ο Δημήτρης. Να σου πω, το είδες εχθές στα πλαίσια καζούρας, πιστεύω, αν και δεν πιστεύω ότι έγινε τόσο πολύ για καζούρα. Που κάναν
0: απόλυμα. Θα με τσαντήσεις.
4: Δεν ξέρω, έτσι θα το σχολιάσει. Που απόλυμαν το ΑΚΑ. Το Telecom.
3: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία ήταν. Έλα, ήταν ωραία καζούρα. Καζούρα, αλλά ωραία.
4: Καζούρα.
0: Και καλά να φύγει η Γαβρίλα.
4: Τι είναι αυτά,
0: εμένα. Ωραία.
3: Καλό ήταν.
4: Είναι πολύ λόγο το επίπεδο.
0: Γιατί δεν προσβάλλει κανένα. Εντάξει, αν το πει βρωμιάρι, α πούμε, έω εκεί. Κατάλαβε. Που δεν είναι και βρωμιάρι. Είναι η βρώμα τη Γαβρίλα. Αυτό νομίζω είναι.
4: Εντάξει, από το κήπεδο μπορεί να φύγει.
3: Η μυρωδιά.
0: Η μυρωδιά των Γαβρίλα.
3: Επειδή είναι ψάρι.
4: Η μυρωδιά από το κήπεδο φαίνεται.
0: Ωραίο έξυπνο είναι, Θανάση.
4: Όχι, δεν
0: είναι. Ενώ α πούμε, αν ήθελε εσύ να απολυμάνει από βάζελο, τι να κάνει.
4: Εγώ μπορώ να πάω. Θα με κουρευτικέ μέσα να κουρεύσει τον καζόν.
0: Σε χάνω, γιατί?
4: Τριφυλάκι.
0: Α.
3: Ναι, αλλά αυτό.
0: Κάτι πιο βάρη θέλει, πιο προσβλητικό.
4: Υπάρχουν.
0: Είσαι πιο ήπιος τώρα εσύ.
4: Κοίτα, την καλύτερη καζόρα την είχε κάνει παλιά ο Πανιόνιος.
0: Τι είχε κάνει?
4: Απλά ταραχτήκατε πάρα πολύ και σταματήσαμε να το κάνουμε. Είχαν πετάξει.
0: Ένα κόκορα.
4: Όχι κόκορα.
0: Στον τότε το φυλακούρι.
4: Είχανε πετάξει...
1: Όχι τον κόκορα, τι φταίει.
4: Είχαν πετάξει λαγούς.
1: Όχι τους λαγούς, τι φταίνε.
4: Και τρέχανε μέσα στο γήπεδο. Και φωνάζανε τους παίκτες πανανικούς.
0: Πολύ ωραίο, αρκεί κάποιος να τους φροντίσει. Μετά να τους ξαναμαζέψει και να τους έχει.
4: Εντάξει, ναι. Δεν νομίζω.
0: Αν και νομίζω ότι τους και στο γήπεδο με τον κόσμο θα πανικοβληθούν τα καρβόνια.
3: Όχι, δεν κάνουν μόνο τώρα.
4: Φρικάρι,
0: όχι.
1: Θέλω να απαγορευτεί η χρήση ζώων για οπαδικούς
0: λόγους. Κάντε μια ζωγραφιά.
4: Άρα, οι οπαδοί έξω από τα γήπεδα.
0: Κάντε ένα κορεό.
1: Η φίλη εδώ, η Μέλανη, και κλείνω με αυτό. Η Μέλανη, η φίλη μας, έχει μια ομαδική με τις φίλες της που την έχουν ονομάσει Αύλα Μπανκ και κρατάει 8 χρόνια τώρα.
3: Μπράβο.
1: Μπράβο σας.
0: Μπράβο σας, κορίτσια.
4: Μπράβο.
3: Η Σοφία μας λέει: είμαστε 4 κορίτσια από τη δουλειά και το έχουμε ονομάσει το καρέ της δάμας. Και έχω και άλλη μια ομαδική με τις κολλητές που λέγεται οι Μουχρίτσες.
1: Αυτό ναι.
0: Αυτό είναι πιο τέτοιο.
1: Αυτό ναι.
0: Μουχρίτσες.
1: Α, και η φίλη εδώ, η Στεφ, έχει 2 ενδεικτικά ονόματα από group chat με φίλους που μας έχει στείλει.
0: Ναι.
1: Το ένα λέγεται Chicks Before Dicks.
3: Ωραίο.
1: Και
3: ωραίο.
1: Το άλλο λέγεται Μπόμπο Μάστορας. Ο Μπόμπο Μάστορας με ιντριγκάρει. Γιατί?
3: Ναι, γιατί Μπόμπο Μάστορας?
1: Μήπως μοιράζονται hacks?
3: Μου ήρθε φλασιά ότι ναι. Με τη φίλη μου την Αγγέλικα και την ξαδερφούλα μου την Ανθή, όταν είχαμε κορώνα.
0: Η Αγγελικούλα δεν είναι μέσα σε αυτό.
3: Η Αγγελικούλα είναι η Αγγέλικα, αποφάσισε.
0: Α, την έβγαλες Αγγέλικα την Αγγελικούλα.
3: Μωρέ, έτσι Αγγέλικα
1: κάνουν αυτές. Μόλις φύγουν από το χωριό γίνανε πίσω Αγγέλικες.
3: Ναι, με το που πατάει Χρυσούπολη Καβάλα είναι πάλι η Αγγελικούλα. Και λέγαμε θα κάνουμε γυμναστική από το σπίτι.
4: Τώρα,
3: και είχαμε βγάλει το γκρουπ.
0: Δεν αντέχω, αλήθεια.
4: Ποτέ.
0: Τι μορφή είσαι, είσαι η Δημητρούλα από του απαράδεκτου.
1: Θα κάνουμε τζάμπα γυμναστική.
0: Η οποία φοράει τα κολάν και τι. Πώ λέγονται.
4: Η οποία η Δημήτρη Παπαδοπούλου πήρε
3: το πτυχίο τη. Χαρητήρια,
4: καλή πρόοδο.
3: Αλλά κάναμε βιντεοκλήση για να κάνουμε και καλά όλε μαζί γυμναστική και είχαμε βγάλει τη συνομιλία Corona Fitness.
1: Α, ήταν επικαρατήρια.
3: Ναι, ρε.
0: Corona την πειρά.
3: Κορώνα βάιρους.
0: Α, κορώνα βάιρους.
3: Ναι. Ωραία. Έχουμε και το μήνυμα του Αλέξανδρου που λέει: καλημέρα μάπες, η δικιά μου ομαδική με τα τρία νύψια μου ονομάζεται, θα το πω, πορδιλίτσες.
0: Α, ωραίο.
3: Όχι. Πορδιλίτσιδες.
0: Α, πορδιλίτσιδες.
3: Πορδιλίτσιδες. Δύσκολο, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Η φίλη Καλλιρόη έχει με τον κολλητό της τη συνομιλία η οποία λέγεται Πασόκ και Δέος.
0: Ενέρεθα. Και θέλω και εγώ να πω σε αυτή τη συνομιλία, αν γίνεται κάπως, να με βάλετε.
1: Ναι, παιδιά, αν μπορείτε και το Δημήτρη μέσα σε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα και στη φίλη.
0: Πέρα, εγώ έχω μια συνομιλία που λέγεται Πέρα Βρέχη.
1: Πέρα
0: με
1: Βρέχη.
0: Με τη Μαρία τη Γεωργία και με την Τίνα τη Σπυροπούλου από το Ρυθμό.
1: Δεν ξέρω τώρα. Όχι, όχι, εσείς πολύ ωραία. Τη Σοφία δεν ξέρω πώς θα τη διαβάσω την ομαδική συνομιλία.
4: Παλιά μου είχε πει ένα φίλο μου ότι είχαν μια ομάδα εκεί που λεγόταν η Ρουφιάνη.
0: Ναι.
4: Και ήταν σε υψηλές θέσεις σε ανταγωνιστικές εταιρείες.
0: Και τα χώνα
4: και δίνανε ο ένας τα μυστικά της εταιρείας στο άλλο.
0: Τέλειο.
4: Και λέει, Ρουφιάνη. Λέει, πάμε για αυτό το project. Εσείς. Λέει, δεν θα το κοιτάξουμε.
1: Όπω δεν θα ήθελα οι ομαδικές να κινδυνεύουν να με στείλουν φυλακή. Εδώ
4: κοίτα,
1: που τα λέμε.
4: Αν η ομαδική δεν κινδυνεύει να σε στείλει φυλακή, δεν είναι ομαδική.
1: Εδώ οι φίλοι Σοφία έχουν την ομαδική λοιπόν με τις φίλες, την οποία τη λένε Νάρες Ναροπούλες. Είμαστε έξι και έχουμε και αντίστοιχα ονόματα.
0: Νάρες Ναροπούλες μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και τα ονόματά του μέσα τα τέτοια είναι Ναρίτσα, Νάραμπελ και τέτοια.
4: Α, κανόνα. Στην ομαδική πρέπει να έχει κωδικό όνομα.
3: Θα γιατί ήθελα πολύ να μπω σε αυτή την ομαδική της Σοφίας.
1: Α, δεν πρέπει, είναι εύκολο.
3: Πρέπει, πρέπει. Δεν είναι εύκολο.
4: Δηλαδή, πρέπει να έχεις κωδικό όνομα. Δηλαδή, να βλέπεις σαν Δημήτρης Ουγγαρέζος. Όχι. Ναι. Πρέπει να είναι κάπως αλλιώς.
1: Μας λες δηλαδή ένα κωδικό σου από ομαδική που να λέγεται χωρίς να πας φυλακή.
4: Εντάξει. Ας πούμε, ρε παιδί μου. Στη μία λέγομαι Μπάμα Γκέρα.
0: Τι είναι αυτό πάλι?
4: Ο Μπάμα Γκέρα. Πάλι ο σκεϊτάς και ένας από το νούμερο 2 του Τζάκας.
1: Ρε Δημήτρη, έλεο.
4: Ο Μπάμα Γκέρα. Συγγνώμη,
0: δεν ξέρω. Το ξέρω. Φατσικά, αφού μου λες από του Τζάκας, του ξέρω του Τζάκας.
4: Στου Μπρίτε.
0: Ποιο είναι, δεν είναι ο.
4: Με το μουσάκι, το τραγό μου.
1: Όχι ο Νόσβιλο, άλλο.
4: Α πούμε, στου Μπρίτε Μεθενιώτε. Λέγομαι ρε
0: παιδί. Μπρίτε Μεθενιώτε, δε μαλά. Θα τρελαθούμε.
4: Στου Μπρίτε Μεθενιώτε, α πούμε, εγώ είμαι ο Στέλιο και καλά είναι το Τζιανακοπούλο. Έχουμε πάρει Έλληνες που παίξαν στην Αγγλία.
0: Εντάξει, τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, πάμε στην Όλγα μας. Λίγο πριν από αυτό, θέλετε, σας βλέπω, έχετε πέσει με τα μούτρα γιατί γουστάρετε που οι μάπες.
4: Αρέσει, φίλε, και
3: εσύ. Ναι, έχουν πολύ φαντασία οι μάπες.
0: Και χαίρομαι που υπάρχουν μάπες βασικά, γιατί και είχα αρχίσει να συμφωνώ με τον Γρηγόρη ότι δεν
3: είμαστε κακομοίρες.
0: Δεν τα καταφέρνουμε. Μην
1: λοιπόν, ναι, ναι.
0: Λοιπόν μάπες, η ΔΕΗ σας καβατζώνει. Τι κάνει την κολεγιά σας, κάνει τη συνεργασία με διάφορα κονέ της για να έχετε εκπτώσεις. Μπαίνετε στο MyDay και στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons τσιμπάτε από το About You ρούχα παπούτσια 20% έκπτωση, 10 ευρώ δώρο πώς λέγεται, κουπόνι από το eFood και έχετε και 20% έκπτωση από φέρι σκάνερ για τα ακτοπλοϊκά σας μέσω ξαναλέω ΔΕΗ. Τώρα που έχω την προσοχή σας, σας λέω πώς. My ΔΕΗ, μπαίνεις στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons.
3: Έχουμε κάποια μηνύματα ακόμα μέχρι να μιλήσουμε και με την Όλγα. Έχουμε το μήνυμα του Σότου που λέει μάπες καλημέρα. Εγώ είμαι σε δύο ομαδικές με διαφορετικά άτομα εννοείται.
0: Ναι.
3: Μία με τους κολλητούς μου η οποία λέγεται Gap. Gay and proud.
0: Τέλειο.
3: Αρχικά.
0: Έλα, είναι πάρα πολύ ωραίο το gap.
3: Και μία άλλη, αναλιάριδες. Το αφήνω εδώ.
0: Αναλιάριδες τι σημαίνει?
3: Άστο, το αφήνω.
1: Εγώ πιστεύω αυτό είναι των αναλύσεων.
3: Ακριβώς.
1: Εδώ ο φίλος ο Σπύρος με τους 6 κολλητούς που διαθέτει, μπράβο, έχουν ένα group στο Viper και το έχουν ονομάσει πατατάκιδες, γιατί είναι το group που χρησιμοποιούν όταν έχουν ελεύθερο χρόνο τύπου ρε παιδί μου πατατάκια που λέμε.
0: Α, ωραίο, ωραίο. Ναι, ψαγμένο. Ναι, ναι.
4: Επίσης, κανόνας, παιδιά, στις ομαδικές το ψευδόνυμο πρέπει να στο δίνουν οι άλλοι, όχι μόνο σου.
0: Θανάση, έχουμε ξεκινήσει από τις 6 ώρα και μέχρι τις 7 και 24-25 τώρα εσείς βγάλει 5 κανόνες δικού σου τον group.
4: Είναι, υπάρχουν κανόνες στα group, δεν του ξέρω που δεν του ακολουθούν.
0: Όχι, φίλε, εντάξει.
1: Ο Αργύρης εδώ και θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι μέσα σε αυτό το group. Έχουμε chat που το λένε
0: Dick pics.
1: Όχι, όχι,
3: όχι.
1: Που
3: μακάρι
1: το λένε, εγώ θα πω θησαυροφυλάκιο. Και βγάλτε το θήτα, βάλτε ένα χ.
0: Ωραία. Χισαυροφυλάκι, ωραίο.
1: Ναι, μπράβο, εκεί ωραία. Λέει είναι μέσα λογιστές, ακτινολόγοι, στρατιωτικοί, σεφ. Και τα λόγια φτάνουν σε σημείο παρεξήγησης.
3: Ωραία ομάδα. Πολύ
4: σημαντική. Θα το δοκίμαζα να μπω σε αυτήν την ομάδα για μια εβδομάδα.
0: Δικό του και.
4: Βάλτε να μα θέλετε.
3: Γιατί για μια εβδομάδα συγκεκριμένα.
4: Να του τεστάρω μια εβδομάδα, να του ζω από Δευτέρα και Κυριακή πώς λειτουργούν. Πόσο παραβατικοί είναι, πόσο νομίζουν ότι είναι, για να δω τι λένε.
3: Πολλές ειδικότητες, ρε παιδί μου. Και διαφορετικές. Ακτινολόγοι, λογιστές, στρατιωτικοί, σεφ.
0: Ωραίο. Θυμίζει λίγο. Πώς είναι, πώς λένε ότι είναι το Ηλέσκι Μπίντελμπεργκ. Ναι, ότι είναι, ρε παιδί μου, αυτοί που τα κατάφεραν στις δουλειές τους και θα οδηγήσουν τις εξελίξεις στο μέλλον. Είναι δηλαδή μια συνάντηση λέσχης, λοιπόν, των ανθρώπων που επελέγησαν να οδηγήσουν το μέλλον αυτής της χώρας.
4: Τι μου θύμισες τώρα.
1: Κτηνολόγος και σεφ.
4: Παλιά ήμουνα σε μια ομάδα έτσι, τέτοιου είδους, λέγαμε τώρα ακραίες χοντράδες, και είχαν βάλει και ο ένας φίλος είχε βάλει ένα πολύ καλό του φίλο που δεν κάναμε παρέα. Αρχίσαμε και τα λέγαμε πάρα πολύ ωραία στην ομάδα και λέει, τα κανονίσαμε, βλέπαμε καμιά μπάλα, παίζαμε καμιά μπάλα κτλ. Αλλά δεν είχαμε ερωτήσει ποτέ τι κάνει και τα λοιπά, δεν μας απασχολούσε.
0: Ναι.
4: Ήμασταν άλλη φάση τότε.
0: Και τι ήταν αυτό.
4: Και είχαμε βρεθεί μόνο 1-2 φορές.
0: Predator.
4: Ναι. Ήταν... Για 3 εβδομάδες μιλάω και σε κάποια φάση έρχεται και γκώνει ο άνθρωπος και λέει, παιδιά, δεν μπορώ, λέει. Πρέπει να σας πω, λέει, ότι είμαστε νομικούς, γιατί αυτά που γράφετε εδώ πέρα με φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Μα νομίζω ότι.
3: Δεν μ' αρέσουν αυτά.
0: Νομίζω ότι υποχρεούνται οι αστυνομικοί, αν είναι μπροστά σε παραβατική συμπεριφορά, να.
4: Πρέπει να το δηλώνουν.
0: Όχι να το δηλώνουν, να κινητοποιηθούν, να επέμβουν.
4: Εντάξει, ήταν λόγια.
0: Δεν έχει σημασία αν είσαι σε υπηρεσία ή όχι. Ή το έχω ξεπατικό σου από τι ταινίε.
1: Να σε ρωτήσω τώρα.
0: Δηλαδή, ένα αστυνομικό, αν μου πει και οποιοδήποτε πολίτη, άμα δει κάτι να συμβαίνει μπροστά σου. Αλλά νομίζω ότι ο αστυνομικό υποχρεούται.
4: Να μα λέει αστυνομικό αν υποχρεούται.
1: Είσαι εσύ αστυνομικό και σε έχουμε καλέσει ένα βράδυ στο σπίτι μα με την μπούκα, ρε παιδί μου.
0: Δεν θέλω να μάθω.
4: Κάτσε να στο τελειώσω.
3: Ναι.
1: Και βλέπεις να συμβαίνει μια μικροπαράνομη πράξη.
0: Πρέπει να φύγω εγώ.
4: Δεν συμμετέχει.
1: Βγες στο μπαλκόνι 2 λεπτά να τελειώσει με τη μικροπαράνομη.
0: Λοιπόν, μπορείτε να μου βάλετε. Μπορείτε να μου βάλετε να ακούσω τα. Αφού βάλαμε Νεφέλη Φασούλη πριν τη βόλτα, να βάλετε τα χαμνά να τα ακούσω που μου αρέσουν.
1: Ρε παιδί μου, με τα αυτά τα ανθρώπου.
4: Δεν λέγονται χαμνά.
0: Δημήτρης Μπάκουλης, τα χαμνά, τα.
3: Σταματά. Θα δεχτούμε τηλέφωνο, πιστεύω, αργά.
0: Έλα ρε. Εμεί τον πάμε πολύ. Είναι ο Θοδωρής Φέρης του Εντέχνου.
3: Ναι, ναι. Τον πάμε πολύ.
4: Νομίζω ρίξει την κιθάρα στο κεφάλι.
1: Ούτε αυτό με το Φέρη θα του άρεσε, ούτε αυτό με τα χαμνά.
0: Εντάξει, τα κβάντα, τα κβάντα.
3: Παιδιά, να πω ότι ο Δημήτρης Μπάκουλης, τι έπαθα, έχει γράψει και τους στίχους στο Τακούνια για καρφιά.
0: Ναι. Θα του στείλω μήνυμα.
3: Στείλ του.

0: Και φυσικά αυτό είναι το Mappe Show, ένα σύνολο λάθος πληροφοριών και ημιμάθειας.
1: Έδωσα μια λάθος πληροφορία πριν, μου το θύμισε, μου το υπενθύμισε και με διόρθωσε η Έλενα. Γιατί είπα
0: ποια
1: ότι...
0: Έλενα πάλι!
1: Εδώ η Μάπισσα. Γιατί είπα ότι ο Δημήτρης Μπάκουλης έχει γράψει τους στίχους στο Τακούνια για Καρφιά, που είναι λάθος. Ο Ρέστης Ντάντος έχει γράψει. Ήθελα να πω τις μνήμες στο μαχαίρι. Μα πήγα να σου πω του Ντάντου,
0: αλλά νομίζω ότι ο μουσική έγραψε ο Ντάντος.
1: Ναι, μπερδεύτηκα, μωρέ, τις μνήμες στο μαχαίρι. Το άλλο
0: να το βάλουμε, πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Να το βάλουμε το μαχαίρι. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στην Όλγα. Πριν από αυτό όμως θα σας πω ότι η Vodafone είναι εδώ και σας εξασφαλίζει την ηρεμία σας. Αν χαλάσει το κινητό, αν χαλάσει ο υπολογιστής, είναι εδώ η ομάδα σου, η αγαπημένη, η καλή. Μιλάω για την Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Η Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Πάμε στην Όλγα μας. Έλα, Όλγα.
3: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Λοιπόν.
1: Άστα
0: αυτά, άστα αυτά. Λοιπόν.
2: Εσύ αν την πληρώσεις.
0: Ακουδώ! Έπλυνα το αμάξι για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα. Μάλιστα εχθές, επειδή είμαι πολύ μαλάκας, τι έγινε, το άφησα το αυτοκίνητο, ανοίξαμε τις πόρτες και το port bagage για να ξεκινήσει ο άνθρωπος να το πλένει εσωτερικά και μετά να το περάσει από το μηχάνημα. Και έτσι στο μάτι μου έμεινε το αμάξι ανοιχτό με πόρτες και παράθυρα και άφησα το κλειδί στην τσέπη. Oh. Και έφυγα. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην μπορεί να το βάλει μπρος και να το περάσει το μηχάνημα και το έπλυνε εξωτερικά στο χέρι. Φυσικά του άφησα ένα tip και κοινού και του βοηθού του. Σοβαρό. Αλλά αυτές, εσύ, είναι η τρίτη φορά που πλένω το αυτοκίνητο αυτό το μήνα. Φρόντισε να ξαναβρέξει, Όλγα Παπαυγούλη.
3: Να κάνω μια παρένθεση μικρή.
1: Εγώ που στείλω όλο αυτό.
0: Εσύ είσαι ο άγγελος κακών μηνυμάτων.
3: Να κάνω μια παρένθεση μικρή τώρα που λέμε για πλήσιμο αυτοκινήτων. Πόσο αγαπώ το κέντρο της Αθήνας. Καμιά φορά γυρίζω χθες το βράδυ σπίτι μου και είναι ένας κύριος ο οποίος έχει βγάλει. Τώρα είναι γύρω στις 10 και κάτι. Είμαστε κοντά πλατεία Καραϊσκάκη. Είναι ένας κύριος ο οποίος έχει βγάλει λάστιχο από την πολυκατοικία.
0: Τέλειο.
3: Πλένει το αμάξι καρά κέντρο Αθήνας και όπως πλένει το αμάξι με το λάστιχο είναι ένας περαστικός και σταματάει και του ζητάει να πιει νερό.
2: Ωραίο. Αυτό μου αρέσει.
3: Τι γίνεται.
2: Ξέρεις, μου αρέσει το χωριό που δεν έχει φύγει από τον Αθηναίο. Όντως, ακόμα.
0: Δηλαδή στο εξωτερικό. Δεν θα το δεις πουθενά αυτό.
2: Ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Δεν χρειάζεται και να το δεις.
3: Αυτό είναι κορμός αθηναϊκού κέντρου σκηνικό.
2: Συγγνώμη τώρα γιατί έδεσαν στο μυαλό μου ιστορίες.
0: Έχουμε την Όλγα, μην την ξεχνάς.
2: Συγγνώμη, Όλγα, συγγνώμη. 14 λεπτά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το Γιαννακόπουλο που έλεγε όταν πρωτοπήγε στην Μπόλτον στην Αγγλία που λέει. Πάω στην πρώτη προπόνηση και μου βγάζουν, λέει, νερό άβρα ή όλοι. Δεν θυμάμαι τώρα τι νερό.
0: Στην Μπόλτον.
2: Ναι. Έλα. Και λέω, παιδιά, αυτό είναι ελληνικό. Και λέει, κάναμε, λέει, μια έρευνα με το Πανεπιστήμιο, λέει, και είδαμε, λέει, με το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ ότι αυτό έχει, λέει, τα συγκεκριμένα άλατα και ένζημα, μπλα μπλα μπλα.
0: Okay.
2: Κομπλέ. Και λέει. Και από μέσα μου σκέφτηκα. Και εγώ, λέει, πριν 6 μήνες ήμουνα, λέει, στο Ρέντι με τον Ριβάλτο και τον Τζιοβάνι στη σειρά να πιούμε από το λάστιχο.
0: Έχεις δίκιο. Δεν ξεχάσω πρώτη φορά που την είχα ακούσει, ρε παιδί, το έζησα λίγο, που πήγα στον Νόμπου. Με κοπέλα φυσικά.
4: Και πιες νερό από το λάστιχο.
0: Όχι, και μου δώσανε για πρώτη φορά το Φίτζι.
4: Ναι.
0: Και προσπαθούσα, από τη μια ένιωσα. Φούσκωσα. Και λέω, λαλάκα, τι νεράρα πρέπει να είναι αυτή. Και μετά όμως, ενώ είναι σαν το παραμύθι, ρε παιδί μου, ο Βασιλιάς είναι γυμνός.
4: Ναι.
0: Το πήρα και το ήπια με πολύ χαρά ότι είναι.
3: Wow.
0: Νερό πολυτελείας.
4: Wow. Ναι.
0: Τη δεύτερη φορά όμως συνειδητοποίησα ότι δεν έχει καμία διαφορά ή τουλάχιστον ο δικός μου ουρανίσκος δεν καταλαβαίνει καμία διαφορά.
4: Δεν έχεις πει κανένα νερό, κυρίως στο εξωτερικό.
0: Όχι,
4: που να μη σ' αρέσει.
0: Ναι, που να μ' αρέσει,
2: ναι. Με γεύση.
0: Αλλά που
4: όχι
0: να μ' αρέσει.
4: Με γεύση. Και αυτά τα απλά, ρε παιδί μου, σε κάτι Ιταλία, Γαλλία, εγώ έχω δυσκολευτεί πολύ. Ναι,
0: αλλά που να μ' αρέσει και να πω ό,τι διαμάτι πίνω.
4: Όχι.
0: Δεν το έχω καταλάβει διαφορά από. Νερό είναι νερό.
4: Ναι.
0: Ξέρω εγώ.
3: Έχουν μικροδιαφορές, αλλά ναι.
2: Είναι όπως ξέρω εγώ, η επεξεργασία του μάλλον.
0: Δηλαδή αυτό το βος που είναι σε γυαλί. Εγώ τα έχω πάρει αυτά για να τα έχω στο ψυγείο για νερό.
4: Ναι.
0: Ωραία. Αυτό τι παραπάνω έχει το νερό που είναι σε κόσμημα.
4: Θα έχει.
0: Ναι,
4: τις βιταμίνες του.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, εχθές που βρήκα που ήμουν για γκαλοπάκι 220 ml πήγα να πάρω σε κάποια φάση. Δεν είδα ότι ήταν Evian. Μου άρεσε το μπουκάλι. Πάω να πάρω το Evian, το πάω στο ταμείο. Θα με πείτε τσιγκούνι, δεν με απασχολεί.
0: Όχι καθόλου.
2: Και έλεγε
0: 2,60.
2: Και λέω, ας το πίσω, φέρ μου το Ιόλιο.
0: Είσαι τσιγκούνι.
2: Ευχαριστώ.
0: Αρένα, παιδιά.
2: Αρένα, δεν τα βρίσκω όμως παντού.
0: Ισχύει.
2: Να τα βάλουμε παντού, κύριε.
0: Και
2: Σάκη.
0: Τώρα ένα που είχε μάλιστα συμμετάσχει και ο Σάκης στην καμπάνια τους. Τα τσακωθήκαν, σου λέει, τα αδέρφια τώρα. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο το νερό είναι αυτό. Μην το πούμε καλύτερα. Έλα, Όλγα μου, για να μας ακούς έτσι στοϊκά.
4: Καλά, περνάς.
3: Τι να κάνει, κακομοίρα.
0: Τι να κάνει.
1: Τι να κάνω κι εγώ.
0: Πώς είναι τα υγεία σου, υπολίτημο.
1: Τίποτα, παιδιά. Η αλλεργία με ταλαιπωρεί. Θα με ταλαιπωρεί πάντα. Εγώ όταν το έχω πει, όταν βγω πρωθυπουργό, θα πρέπει να το συνειδητοποιήσει.
3: Να σου πω, κανένα αντισταμινικό δεν κουμπώνεις.
4: Μέχρι να βγεις.
1: Ένα μήνα το κουμπώνω, τίποτα δεν κάνει.
3: Το σταμάτησες τώρα.
1: Το σταμάτησα. Τι να κάνω.
3: Τι να κάνεις.
1: Να πάρω όλα τα κουμπιά που υπάρχουν.
3: Ναι.
1: Θα πάω στον αλλεργιολόγο τώρα.
0: Θέλετε να συζητήσετε για λίγα κουμπώματα.
3: Παρακαλώ, πες μας για τον καιρό.
0: Πάμε,
1: λοιπόν, ας πούμε και για τον καιρό. Σήμερα θα είναι η κορύφωση και τη ζέστη και τη αστάθεια στη χώρα μας.
4: Ωραία.
1: Βρισκόμαστε στο ανατολικό άκρο αυτού του πεδίου που ταλαιπωρεί και φλέγει την Δυτική Ευρώπη. Με αποτέλεσμα και εμείς να έχουμε μια άνοδο της θερμοκρασίας. Μέχρι και χθες, βέβαια, είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Στα Τρίκαλα φτάσαμε τους 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα, λοιπόν, θα έχουμε και μπόρες και καταιγίδες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και χαλάζι. Και χθες είχαμε χαλάζι προς το Ηράκλειο της Κρήτης και σημειώθηκαν ζημιές στις καλλιέργειες.
4: Αυτό, Όλγα μου, συγγνώμη. Ναι. Αυτό θα χωριστεί σε περιοχές ή θα υπάρξουν περιοχές που θα έχουμε, ας πούμε, και τα δύο φαινόμενα μέχρι κάποια στιγμή έντονη ζέστη και μετά ρίξη και να χαλάζει?
1: Εκεί που θα είναι η έντονη ζέστη, εκεί θα είναι πιο ισχυρά τα φαινόμενα. Αυτές οι καταιγίδες λέγονται θερμικές καταιγίδες. Είναι οι
0: θερμικές καταιγίδες.
1: Θερμικές. Εξαιτίας, λοιπόν, της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας στις μεσημβρινές ώρες. Γι' αυτό δημιουργούνται, επειδή έχουμε ανωδικές κινήσεις. Τα πιο πολλά θα είναι στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, της Τερεάς, της Ηπείρου, της Μακεδονίας και ιδιαίτερα της Θράκης, όπου εκεί αυτές οι περιοχές θέτουν και υποψηφιότητα και για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Το θετικό είναι ότι δεν θα είναι απλωμένες στο χώρο. Αυτές οι καταιγίδες δημιουργούνται γύρω από ορεινά τμήματα, γύρω από βουνά, γιατί εκεί υπάρχει το αίτιο να σχηματιστούν. Δηλαδή στις παιδινές περιοχές και στις παραθαλάσσιες υπάρχει 1% πιθανότητα να βγουν αυτές οι μπόρες.
4: Είμαι εγώ δηλαδή σε μια περιοχή, Όλγα μου, από αυτές που ανέφερες. Αν πάω προς τα βόρεια της περιοχής, προς τα βουνά, κινδυνεύω, ας πούμε, να πέσω σε καμιά βροχή, καμιά χαλαζόπτωση. Άμα είμαι παραλία, θα είμαι cool.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει και κίνδυνος και προσοχή γενικότερα στους κεραυνούς όταν σχηματίζονται αυτά τα φαινόμενα.
5: Α, ναι. Σωστό.
1: Λοιπόν, ο Βαγιάς
0: πραγματικά, αυτό που μου έλεγε την τελευταία εβδομάδα με όλα τα σκατά που μου συμβαίνουν είναι να με χτυπήσει και κεραυνός.
2: Ναι, άστο, μην πεις. Πιο πιθανό είναι να σε δαγκώσει καρχαρία πλέον.
3: Καρχαρία ερηνόκερο.
2: Ναι, για μένα μου έλεγε η μάνα μου, πάλι είδανε στα
0: Μέθενα. Κύριε Κατερίνα, πού ξέρω εγώ. Στα Μέθενα ήταν ερηνόκερο.
2: Όχι, ερηνόκερο.
0: Καρχαρία.
2: Τερίγιο καρχαρία. Και,
0: σκέτο.
2: Και λέω, αποκλείεται. Λέω, ό,τι να είναι θα δε. Και έτυχα προχθές στον Αντένα που είχε ρεπορτάζ στο Λιάγκα. Βγήκε στην ωραία Ελένη απέναντί μας.
0: Καλά, αλήθεια, ο Λιάγκας είναι καρχαριόφιλος.
4: Είναι καρχαριολάγνο.
2: Είναι πολύ, αλλά τα συνδύασα και όντως μετά κάτσα και έψαξα λίγο στο ίντερνετ. Πολλές οι θεάσεις τους τελευταίους μήνες.
4: Αγάπη, ο συνδυασμός Λιάγκα και έψαξε στο ίντερνετ δεν με ψήνει.
2: Καλά, εγώ λέω ότι βγήκε στο χωριό.
0: Κύριε Κατερίνα, σου λέει το έντονο.
4: Αυτό το ακούω.
2: Στο χωριό μας βγήκε και παλιά βγαίνει και φώκια και έχουμε να δούμε τρία χρόνια και μάλλον τη φάγανε.
0: Φάγανε τη φώκια.
2: Ναι, ρε γάμο, το Λάκη.
1: Και τα ζωάκια.
2: Έτσι το λέγε και μάλλον Μπολάκη. Έβγαινε στην προβλήτα και χτυπάγε τα φτερά του. Τα πτερίγια κάνουν.
3: Το ξέρετε ότι οι φώκες γενικά χαίρονται πάρα πολύ με το λίπος που έχουν στην κοιλιά. Όσο περισσότερο έχουν, τόσο πιο δυνατές θεωρούνται.
1: Μόνο οι φώκες νομίζω ότι το έχουν αυτό.
2: Και εγώ δεν κατάλαβα.
1: Α, εντάξει.
0: Εδώ τώρα, προσέξτε, εδώ μιλάμε τώρα εδώ. Ακούστε, ακούστε, εδώ υπάρχει τώρα σοβαρό. Αυτό που συμβαίνει εδώ. Ναι. Λοιπόν, ωραία, είναι παράδομαι. επιστημονικά είναι, δεν συμβαίνει συχνά. Δηλαδή πρέπει να γίνει δουλειά για να παρακολουθήσεις τώρα εδώ συζήτηση. Παπαυγούλη με μπούκα και να παρεμβαίνει Θανάσης Πασάς. Δηλαδή μιλάμε τώρα, ναι, η φώκια θεωρεί, είναι πολύ περήφανη για το λίπος στην κοιλιά της. Απαντάει η Παπαυγούλη, ναι. Μόνο η φώκια. Τα δικά του τώρα τη Παπαυγούλη. Θέλει να δυνατήσει τώρα η Παπαυγούλη, σου λέει ότι
4: τα μπρατσάκια μα ταλαιπωρούν
0: τα μπρατσάκια. Θανάση Πασά, η μάνα μου είπε ότι βρήκανε ένα πτερίγιο στα Μέθαινα.
4: Χωρίς καρχαρία.
0: Χωρίς καρχαρία.
2: Έχουμε συνεχίσει.
0: Είχαμε όμω μια φώκια.
4: Το Λάκι.
0: Ναι. Που εξαφανίστηκε τώρα, δεν έχει μεγάλο άγχος.
4: Μάλλον τη φάγανε όμως.
3: Ο Μάριος Καλέ λέει: όλος ο Κορινθιακός είναι γεμάτος από καρχαρίες φέτος. Έλα, Παναγία μου.
2: Δεν λέω, μου φες.
1: Θέλω να απαντήσω σε αυτό με τους καρχαρίες, αλλά με επιστημονικό υπόβαθρο.
4: Απάντα σε αυτό με τα μπρατσάκια.
2: Μας ενδιαφέρει.
0: Μας έλειπε η επιστημονική σου.
2: Εμείς έχουμε πολλούς σαπουνάδες στα Μέθαινα. Έτσι λέγονται.
0: Σαπουνάδες είναι μεγάλα σκυλόψαρα, άκακα. Αλλά είναι τεράστια. Δεν έχουν καν δόντια, δηλαδή δεν είναι. Είναι σαν φαφούτα. Σαν
2: ναι, αλλά φτάνουν τρία μέτρα.
0: Φτάνουν τρία μέτρα και είναι πολύ φοβιστικό. Δηλαδή, αν είσαι στη βάρκα και ψαρεύεις και από κάτω περάσει αυτό, είναι σαν να περνάει ένα υποβρύχιο, να πούμε. Και τούνες, και τούνες επίσης. Οι τούνες είναι λίγο πιο επικίνδυνες, όχι με την ότι τρώνε. Είναι πιο. Ο σαπουνάς ο κακομοίρης είναι μπουνταλάς.
2: Και έχουμε και ένα πιο μικρό που έχει πολύ μεγάλο πτερίγιο. Δεν τα ξέρω τώρα εγώ.
3: Θα μας πει για
2: τους... Σαν ουρά. Αλεπό ψάρο, ξέρω πώς λέγονται. Κάπως τέτοιο το λέω.
3: Μπορείς να μας πεις για τους καρχαρίες επιστημονικά.
4: Ναι, τι ξέρεις.
2: Από τη ζέστη,
1: ναι, φυσικά.
3: Για πες μας.
1: Ναι, λόγω της υπερθέρμανσης λοιπόν των ωκεανών, τα ζωάκια μπερδεύονται. Δεν ξέρουν πού είναι το σπίτι τους. Ακολουθούν τα θερμά ρεύματα που πλέον έχουν φτάσει μέχρι και τον ελλαδικό χώρο. Οι θάλασσες όλο και υπερθερμαίνονται. Γι' αυτό λοιπόν χάνουν τον δρόμο τους και θα τα δούμε ακόμα και σε τέτοια γεωγραφικά πλάτη να υφίστανται και πιο συχνά η εμφάνισή τους.
2: Έχει δίκιο, δεν έχετε δει πόσες φάλαινες στην Ευρώπη έχουν βγει στην ακτή τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους.
3: Σαν την άλλη από τον Dolce Vita. Τι είναι εδώ?
4: Υπάρχει φαινόμενο.
2: Κοροϊδεύεται τώρα.
4: Από προσανατολισμένη φάλαινα.
0: Εγώ περιμένω πώς και πώς την ατάκα της Παπαυγούλη.
4: Είπε, ισχύει. Υπόθηκε, ισχύει.
0: Νόμιζα ότι θα έλεγε.
4: Εδώ για Ελλάδα, μην νομίζετε τώρα δηλαδή σε κανένα μήνα, τι μήνα, σε κανένα δύο εβδομάδες που θα αρχίσουμε, θα μπαίνουμε όλοι μέσα με τα αντιλιακά σκολάρια, θα κάνουμε μια πετρελοκυλίδα να.
0: Θα κατουράτε και μία μέσα.
4: Ναι, θα πάει ο Καρχαρίας από εκεί που ήρθε. Θα βιάσει πάλι ο Κορινθιακός και όλα τα μέρη.
2: Δηλαδή, εγώ φοβάμαι.
1: Και τουαλέτες, θέλω να το καταγγείλω αυτό. Δεν είναι η θάλασσα για αυτό το λόγο.
0: Όταν θα σε κάνουν πρωθυπουργό, θα βάλει περισσότερε τουαλέτε στι.
1: Πλάζ.
2: Αρέσει, Όλγα, αυτό δεν μπορεί να το ελέξει.
3: Το γιατί δεν μπορείς να το ελέγξεις.
0: Λοιπόν, παιδιά,
2: στη θάλασσα
0: έχει πάρει τροπή λάθος. Θέλω να πω κάτι, γιατί μας πήρε ένας μάπας ο οποίος είδε και απόειδε χθες που δεν λέμε τα μηνύματα. Σου λέει, μηνύμα δεν διαβάζουν. Τα mail δεν τα διαβάζουν. Ποτέ δεν τα διαβάζαμε, η αλήθεια είναι. Τηλέφωνο να πάρετε, δεν είμαστε στο στούντιο, είμαστε στο Γέρακα. Ο άνθρωπος λοιπόν μίλησε κάπως, ήρθε σε επαφή, δεν ξέρω, πήρε τηλέφωνο στο σταθμό μάλλον. Ναι. Και μίλησε με τον Γιώργο του Κουρδογλανιάν.
4: Μάλιστα.
0: Τον αδερφό.
4: Ναι.
0: Ο οποίος μου το μετέφερε. Ακούστε, επειδή εχθές είπαμε και το λέω στην ίδια ενότητα τώρα, γιατί έγινε την ίδια ώρα με την Όλγα μας. Που είπαμε, ρε παιδί μου, που εξέφρασα εγώ την απορία. Πώς είναι δυνατόν με τόσο νερό που έριξε φέτος, και μάλιστα είπε η Όλγα πόσο έριξε στην Κέρκυρα. Και δει στην Κέρκυρα, έτσι, γιατί είπαμε ότι στο Αιγαίο πάει και έρχεται που είναι και λίγο τα νησιά λίγο πιο άνυδρα. Αλλά η Κέρκυρα είναι το κατεξοχήν νησί που λες. Μάλιστα, όταν ήταν να πάμε και πενθήμερη και είχαμε στις επιλογές μας την Κέρκυρα, που είναι απίστευτο νησί και το πιο αριστοκρατικό και την αγαπούμε πολύ, ότι ρε γαμότο όμως, μήπως πέσουμε σε βροχές, γιατί βρέχει συχνά στην Κέρκυρα. Λοιπόν, πόσο μας είπες πέρσι ότι έριξε αυτή τη χρονιά ότι έριξε στην Κέρκυρα.
1: Πάνω από 2.000.
0: Κυβικά.
1: Ναι, κυβικά ένα τετραγωνικό μέτρο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και αναρωτήθηκα εγώ πώς είναι δυνατόν να μην έχουν νερό ή να υπάρχουν προβλήματα για λειψιδρία το χειμώνα που έρχεται. Και είπα, κατέληξα ότι μάλλον δεν έχουν γίνει τα ανάλογα έργα, είτε αρδρευτικά είτε αντιπλημμυρικά. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι από την Καλαμάτα και μας ακούει, είναι μάπας, και μου είπε ότι επίσης αντίστοιχο πρόβλημα έχουν και στην Καλαμάτα, διότι. Μάπες.
4: Ναι.
0: Τι κάνουνε, περνάει, σου λέει, περνάνε την οπτική ίνα, ναι, και στις εργασίες κάνουν ζημιές στους σωλήνες, τέλος πάντων, στους αγωγούς που, ναι, περνάνε τα αρδρευτικά έργα για τα χωράφια.
4: Μάλιστα.
0: Με αποτέλεσμα να έχουν μεγάλες απώλειες νερού. Δηλαδή υπάρχουν διαρροές. Έτσι. Το πρόβλημα τώρα ποιο είναι, πέραν του ότι γίνεται η ζημιά, ενημερώνουν την υπηρεσία που λέγεται ΔΕΙΑΚ.
4: Ναι.
0: Okay. Η ΔΕΙΑΚ λοιπόν οφείλει να έρθει να το φτιάξει αυτή τη ζημιά που έκανε η εταιρεία που πέρασε να βάλει την οπτική ίνα. Mm-hmm. Συμβαίνουν αυτά στην
4: Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι.
0: Τρέχει το νερό, τρέχει το νερό στα βλάκι. Έλα όμως που αυτοί οι άνθρωποι τα συνεργεία τους δουλεύουν οκτάωρο, δηλαδή ωράριο δημοσίου υπαλλήλου από τις 7.30 το πρωί μέχρι πόσο πάει αυτό, 4 το απόγευμα, 5.
2: Okay, ναι, ναι, ναι.
0: Μετά, αν αυτό συμβεί και δεν έχουν προλάβει να το διορθώσουν, τρέχει το νερό και χάνεται το νερό. Σε αυτές τις εποχές, από τις 4-5 που σταματούν οι άνθρωποι μέχρι την άλλη μέρα στις 7.30 που θα πάνε να το φτιάξουν. Αν πάνε στις 7.30.
4: Το οποίο νερό αυτό, αν ισχύει ότι στη δική μου περιοχή, φαντάζομαι το ίδιο θα ισχύει, το πληρώνουμε παραπάνω.
0: Ακριβώς.
4: Το παίρνουμε συγκεκριμένες ώρες και όσο δεν φτάνει στο χωράφι ή όπου είναι να φτάσει, ένας πατέρας, μια μάνα και όλοι εμείς οι υπόλοιποι φορτωνόμαστε σε ένα αγροτικό που μπορεί να έχουμε, μπορεί να έχει ο διπλανός, ένα βιτίο με νερό, γιατί κάποια περιουσία πρέπει να ποτιστεί.
2: Άρε παππού, κάτι ώρα τα
4: δεν είναι ότι περιμένεις, ας πούμε, και λες, α, δεν γίνανε σήμερα, στο κάνουμε αύριο.
2: Εμείς έχουμε το πηγάδι μας, να είναι καλό παππούς. Τραβάμε
4: μέσα έχετε ρίξει τον παππού.
0: Προχθές παρήγγειλε μπάνιο το Λακιώτη. Σήμερα μας λέγει τον παππού κατού με το τέτοιο.
4: Ο Λάκης η φώκια.
0: Εδώ,
2: με το πηγάδι μας.
0: Εδώ είναι πασά σοου, δεν είναι μάπε σοου. Πρέπει να το καταλάβετε.
2: Είναι πολύ ωραίο το πηγάδι μας. Σε χωράει μέσα. Είναι βάθος.
0: Σε ευχαριστώ. Όλγα, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, μάπες. Η Snap είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια. Ξαναλέω, με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έρχεται λοιπόν να κάνει το όνειρό σου πραγματικότητα, το οποίο θα πρέπει να είναι δεδομένο. Το να βάζεις τα λεφτά σου στην πάντα και να βγατίζουν με ένα έτσι επιτόκιο, το οποίο θα είναι ετήσιο και το πιο συμφέρον. Εδώ είναι το πιο συμφέρον γιατί είναι 1% έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Έχεις πρόσβαση όποτε γουστάρεις στον αποταμιευτικό λογαριασμό σου. Μπορείς να βάζεις χρήματα λοιπόν στην άκρη επειδή έχεις ζαχαρώσει κάτι. Έχεις προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, το λεγόμενο ΤΕΚΕ. Και αν εγγραφείς τώρα, μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. www.snappybank.com.
5: Περισσότερη μουσική,

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Άρε Παντέλο, εδώ είμαστε λοιπόν. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μια παρέα. Μια παρέα που μαζεύεται και ο καθένας λέει το μακρύ του το κοντό του. Λοιπόν, θέλω πολύ γρήγορα να πούμε μερικά μηνυματάκια για να μπουν οι μάπες, να μην χάνουμε την επαφή, γιατί σήμερα έχουν φουντώσει με το θέμα ημέρας, που είναι τα group που έχουμε με τους κολλητούς, τις κολλητές μας και πώς λέγονται. Και αμέσως μετά θα σας πει η Κατερίνα πώς μπορείτε να συμμετέχετε στον απόλυτο διαγωνισμό του My Radio 104,6 για διακοπές στη Σαντορίνη, όλα πληρωμένα και καβατζωμένα την εποχή που έχετε άδεια, δηλαδή το 15 Αύγουστο.
1: Έλα, πάρα πολύ ωραία. Στο Γιώργο πάω απευθείας, στο 698-104-104-6 στο Viber, με τους ξαδέρφους του έχουν το γκρουπάκι που το λένε Τρεις Χάριτες και εκείνη.
0: Σωστό.
1: Η φίλη Φανούλα έχει τη συνομιλία που.
0: Πείτε όμως, και θέλω και φωτογραφίες, ρε παιδιά, τι ανεβάζετε. Δηλαδή, τι φωτογραφία βάζετε στις Τρεις Χάριτες? Μάλλον Τρεις Χάριτες θα βάζετε.
1: Ναι, τι έχετε. Ναι, η Φανούλα εδώ έχει την ομαδική που λέγεται Μόγκολο Συζητήσεις.
0: Ναι.
2: Ωραία.
1: Ο φίλος Ταξιάρχης έχει τη δική του ομαδική με τα παιδιά της δουλειάς. Α, είναι καπνιστικό αυτό. Λέγεται οι Τσιμπουκλερίδες.
0: Ωραίο.
3: Ωραίο, ωραίο.
2: Η Αγγελική λέει: έχουμε συνομιλία με την αδερφή μου και τον ξάδερφό μου που τη λέμε Καζανάκια. Αλλά από πού? Από το cousin.
0: Α,
2: το ξάδερφο.
0: Το καζανάκια.
2: Ναι, καζανάκια.
0: Λες, καζανάκια, ωραίο. Έλα,
2: καζανάκια, να σας πω τι μπορείτε να κάνετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για ένα εξαήμερο στη Σαντορίνη. Αύριο θα γίνει κλήρωση και θα βγει ο νικητής.
0: Οπότε τόσο γρήγορα. Έχετε,
2: ναι, 29 Μαΐου.
0: Τι λες, ρε μάνα.
2: Βγαίνει ο νικητής. Φυσικά, για να πάρουν τις άδειές τους οι άνθρωποι, να τα έχουν όλα κανονισμένα. Θα μπείτε στο Instagram και θα βρείτε τον λογαριασμό του σταθμού MyRadio 104.6 FM. Θα βρείτε καρφιτσωμένο το post του διαγωνισμού και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που γράφονται πάρα πολύ αναλυτικά στην περιγραφή. Ένας πάρα πολύ τυχερός ακροατής θα διεκδικήσει ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα 13 με 18 Αυγούστου, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, 5 διανυκτερεύσεις, ημιδιατροφή, ηνογευσία, εισιτήρια τελεφερίκ, εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο, γενικά μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές και ξεναγήσεις. Έχει επισκέψεις σε πάρα πολλά μέρη της Σαντορίνης, όπως Φυρά, Μεγαλοχώρια, Ακρωτήρι, Κόκκινη Παραλία, Πύργο, Ημεροβίγλη, Ιακαμάρη και Περίσσα. Ένα πλήρες ταξίδι για δύο με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα.

0: Radio 104,6.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η, 28 Μαΐου και είμαστε 3 λεπτά πριν τις 8. Βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση και απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για την απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ήδη πάγωσαν οι λογαριασμοί 18 εμπλεκομένων. Τραγικός είναι ο απολογισμός από το κύμα καύσωνα που σαρώνει Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, με τουλάχιστον 14 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Ο ΙΕ έκανε λόγο για σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης, ενώ απευθύνει επίγουσα έκκληση για άμεση απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ταχύτερη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Μέχρι την Κυριακή 31 Μαΐου έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αστρολογικά, πιο απαιτητική η σημερινή ημέρα για Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχόους.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Άστατος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
0: Παίζει τα δικά σου. Radio 104,6 Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
2: Hello, στο νέο τεύχος. Γογόμαστρο Κώστα. Αφιέρωμα στη γυναίκα που υπήρξε σύμβολο δύναμης και θάρρους. Η Έμιλη στο Παρίσι. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Μύκονο. Πρόσωπα. Πριγκίπισσα Άννα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κλέλια Ανδριολάτου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Τι να σας πρωτολέμε εδώ πέρα, λέμε για καμπύλη ζαχάρου, λέμε
3: μπορώ
2: για...
3: Μπορώ να έχω να λίγο να το λογαριασμό.
4: Οπα!
2: Συμπληρώθηκε το καρέ.
3: Και έναν υπευθυνό που θέλω να ρωτήσω.
4: Ρώτα!
3: Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
4: Δώσε.
2: Οι τέσσερις καβαλάρδες της αποκάλυψης είστε. Λοιπόν, Θανάση Πασάς, Εβάνα Ζουμπούρογλου, Βασίλης Βλάχος και Κατερίνα Μπουκα εδώ.
5: Δημήτρης Ζουγαρέζος.
2: Σκάστε. Η Βασιλική Παρδάνη στην ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και Σνάπη, τα έχω πει.
4: Για δες τώρα, γιατί μήπως πρέπει να ενημερωθούμε λίγο ακόμη.
2: Για τη Snappy, ότι είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έρχεται να κάνει πραγματικότητα το όνειρό σου να έχεις τα λεφτά σου στην πάντα και να βγατίζουν. Τόσο απλά. Είναι ηλεκτρονική, είναι ξαναλέω εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ελεγμένη. Με τη Snappy ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεις τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι εσύ. Άρα, αν έχεις βάλει κάτι, το έχεις αχαρώσει, το έχεις βάλει στο μάτι, μπορείς να το τσιμπήσεις μέσω Snappy. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, το οποίο είναι έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων, και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά, με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, το ΤΕΚΕ, και τσιμπάς αν μπεις τώρα 40 ευρώ για καύσιμα από Selvi Power στα πρατήρια Shell. Θέλω τώρα να σας πω ότι είναι η στιγμή. Βλέπετε ότι. Αλλά όχι, άσε, δεν σας το λέω τώρα.
4: Τώρα μας τα πει Εβάνα.
2: Ξέρεις τι μου ωραία, θέλω να διαβάσω μάπες. Αν δώσω Diamond Doors τώρα, θα αρχίσετε να στέλνετε και θα χάσουμε τα μηνύματά σας για τα group.
6: Σωστό.
2: Εσύ έχεις Vanna group με τις φίλες σου, με κουμπάρους, με φίλους, κολλητές, ή δεν έχεις φίλους?
7: Προφανώς και έχω και πολλούς.
2: Ναι.
8: Ποιο είναι το όνομα της ομαδικής?
7: Α, διάφορα.
2: Άρα δεν έχεις φίλους.
7: Με τους κουμπάρους.
2: Ναι.
7: Να σας πω, έχω ας πούμε μία. Δεν είναι, είναι άσχετα, είναι inside joke, οπότε δεν θα καταλάβετε.
2: Ναι.
7: Έχουμε. Ας πούμε, με μια ομαδική μας λένε Λεμούριους. Γιατί είχαμε πάει στο Αττικό και κάναμε πλάκα. Αλλά δεν είναι αστείο για τους άλλους.
2: Δεν πειράζει, Εβάνα μου. Ναι. Κανένα τίποτα δεν είναι αστείο. Όλα είναι κάπως εσωτερικά.
7: Τώρα τι να κάνω εγώ.
4: Είσαι σε αυτή την ομαδική που φημολογείται ότι έχουν όλοι οι ρεπόρτερ από άσχετες μεταξύ τους εκπομπές και συνεννοούνται για τα θέματα?
7: Υπάρχουν, ναι, πολλές. Και είναι σε κάποιες. Υπάρχουν, υπάρχουν,
2: ναι,
7: υπάρχουν κάποιες που λέμε και θέματα και τα λοιπά. Και υπάρχουν μετά και άλλες λίγο κουτσομπολιού. Λίγο γίνεται το σωσούδιασμα. Δεν είναι σε όλες. Να τα λέμε και αυτά.
2: Ξέρω ότι υπάρχει μία που είναι όλοι της κυβέρνησης.
4: Αχα.
2: Βουλευτές, υπουργοί κτλ. Σίγουρα υπάρχει μία της κυβέρνησης, κυβέρνηση ενώ των υπουργών, και υπάρχει και μία της Βουλής. Υπάρχει σίγουρα μία που είναι του Sky, που είναι όλοι οι δημοσιογράφοι του Sky, βέβαια και είναι για να ρίχνουν τα θέματα και να λένε πήγα εγώ, πήγα εκεί, πήγαινε εσύ κτλ.
4: Okay.
2: Σίγουρα αυτή θα υπάρχει μια
7: συγγύη. Ωραίο αυτό, βολεύει.
2: Θα υπάρχει μια συγγύη σε αυτό το group τώρα, αυτή την τελευταία περίοδο.
4: Εκτός
2: αν. Λένα Φλιτζάνη has entered the group. Και τότε
4: θα έχουν δημιουργηθεί 3-4 καινούρια τώρα.
2: Ναι, αυτό, 3-4 καινούρια. Λοιπόν, και θα υπάρχει ένα που θα λέγεται χωρίς Λένα.
4: Ναι, ναι.
2: Ναι, Λένα λε. Λένα λε. Λοιπόν, αυτά. Και αυτά τα ξέρω σίγουρα. Θυμάμαι ότι μας είχε πει και ένας υπουργός ότι υπάρχει της κυβέρνησης που λένε τα τσοχάμπερά τους.
4: Σίγουρα, σίγουρα υπάρχουν. Δηλαδή, πιστεύω ότι.
7: Πώς θα υπάρχει.
2: Ένα που θα είναι μέσα ο Μητσοτάκης και ένα που δεν θα είναι μέσα ο Μητσοτάκης.
4: Εγώ πιστεύω. Καλά, αυτό σίγουρα.
6: Κάζοντας τον κούλι.
4: Υπάρχουν, ναι, και νομίζω επιμέρους τα οποία έχουν ασχέτως κομμάτων μέσα βουλευτές. Δηλαδή, πώς γίνεται στο καφενείο της Βουλής που, ναι, μπορεί να ράζουν δύο από το Πασόκ, τρεις από τη Νέα Δημοκρατία και ένα Σιριζέο και να κάνουν το κουσκούς.
2: Λες να
4: πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιοι μικροπυρήνες. Ρε, εσύ τώρα, αν φτάνει να σου λέει,

0: πούμε ο Γεωργιάδης ότι με παίρνετε από την αντιπολίτευση και μου ζητάτε ρουσφέτια.
1: Ναι, σωστά.
0: Και δεν του λέει κανένας όχι.
2: Ο Γεωργιάδης ήταν σε πολλά γκρουπ. Ναι, για πες.
3: Εγώ πάντως είμαι σε ένα γκρουπ που όλο με βγάζουν.
2: Α, μπράβο.
0: Ναι.
2: Και καλά σου κάνουν. Γιατί είναι το μόνο γκρουπ που είσαι και είσαι.
3: Αλλά μετά με ξαναφέρνει.
2: Ενοχλητική. Πότε κανείς. Εσύ μας παρακαλάς.
3: Γιατί τους λείπω πάρα πολύ.
2: Ναι. Έλα. Πάμε τώρα στα θέματα σου.
3: Ξεκινάω με τα θέματα μου αφού δεν ολοκλήρωσα το ρεφρέν.
2: Ναι.
4: Τι έγινε.
2: Δεν πρόκειται να σου πούμε το ολοκλήρωση.
3: Άφησα την πάψη για να ακουστεί το γέλιο για να φανεί ότι αυτό που είπα ήταν αστείο.
2: Έλα, έλα, Ιβάνα, έλα. Έχει πάρει φορά τώρα.
3: Άιντε. Λοιπόν, ξεκινάω με το Σταρ. Και παίρνω και σοβαρό ύφος γιατί δεν είναι ευχάριστα τα νέα. Εχθές λοιπόν μετά το τέλος της εκπομπής, στέλεχος του καναλιού ενημέρωσε τους παρουσιαστές της εκπομπής και όλα τα μέλη έτσι, της εκπομπής ότι δεν θα συνεχιστεί, ότι κόβεται του χρόνου την επόμενη σεζόν. Όχι ότι κόβεται, για να, ότι ολοκληρώνεται και ότι δεν συνεχίζει την επόμενη σεζόν. Και η Ζήνα Κουτσελίνη, είναι, αυτό το έγραψε πρώτος και ο Γιώργος Κρομπόλας για να είμαστε και σωστοί. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ζήνα Κουτσελίνη θα αναλάβει, όπως είπαμε και χθες, τη ζώνη 10 με 1. Και θα εντάξει μέσα και έτσι λίγο.
2: Ο Γιώργος Κρομπόλας το έγραψε ή η Ναταλία Ανδρικοπούλου, να τα λέμε.
3: Όχι, ο Γιώργος Κρομπόλας έγραψε πρώτος εχθές ότι ενημέρωσαν τους παρουσιαστές. Μπράβο. Και
0: οπότε,
3: μετά η Ναταλία Ανδρικοπούλου.
0: Δεν θα
3: για το χθεσινό ρεπορτάζ.
0: Ναι. Οπότε από αυτή την εκπομπή που ξέρουμε τώρα το πρωινό, δεν θα μείνει κανεί. Ούτε μπρος ούτε πίσω, αναζητείτε νέα ομάδα, νέα εκπομπή, νέα συνθήκη εντελώς.
3: Έτσι φαίνεται, ναι. Δεν έχει διευκρινιστεί το αν κάποιο μέλος της εκπομπής θα αναλάβει το ψυχαγωγικό κομμάτι το οποίο θα εντάξει η Ζήνα Κουτσελίνη, αλλά δεν νομίζω.
0: Μάλιστα.
2: Mm-hmm. Μέσα
3: εκτός
2: σ' όλα.
3: Αν υπάρχει κάποια έκπληξη.
2: Αυτό είναι το θέμα. Και είναι θέμα περικοπών τώρα. Εγώ, παιδιά, έχω αρχίσει να συμπάσχω με τον Μικρούτσικο στον Μποντζόρνο.
1: Oh.
2: Γιατί δεν ξέρω αν το κάνουν επίτηδες να μου λένε τα αντίθετα από αυτά που λέω εγώ, ή αν ρε παιδί μου δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτά που εξηγώ.
0: Παρακαλούμε.
2: Το οποίο δεν συμβαίνει εδώ στο Mappe Show. Δηλαδή,
1: εχθές,
2: το πάρα πολύ απλό ότι είναι θέμα περικοπών. Γιατί αν είναι επειδή τσακώθηκαν, γιατί αυτό τέθηκε ως ρεπορτάζ στο Breakfast Star, αλλάζεις αυτούς που τσακώθηκαν ή τους αλλάζεις όλους στην τελική. Αλλά έχεις εκπομπή. Εδώ τίθεται θέμα συγχώνευσης.
0: Άλλος σχεδιασμός είναι εδώ, βέβαια.
2: Η συνθήκη είναι περικοπές. Γιατί θα απολυθεί κόσμος. Το οποίο είναι αυτό που απευχόμαστε
3: όλοι.
2: Φυσικά.
3: Βέβαια.
2: Και επέμενα να μου λένε όχι, γιατί δεν μιλάει, λέει ο Ετεοκλής με την Αργυριάδου. Οκ, okay, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Τις προάλλες επί Παπίλα είχαν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Ήταν η Παπίλα Καρτελιάς και ήταν η Μεν και η Δε. Ήταν
0: πάντως,
2: η Τρυφίδου, ας πούμε, που κάνει συνήθως, φτιάχνει κάτι παρέιτσας και εκεί κάνει μπουταμπούγια της. Και η αντίθετη παράταξη. Mm.
0: Αυτά δεν ξέρουμε και πότε ξεκίνησαν και αν είχαν ήδη αρχίσει οι άνθρωποι να ακούνε διάφορα. Γιατί φαίνεται ότι στο Star, ειδικά όσον αφορά τη διαχείριση του πρωινού τους, έχουν ένα ταλέντο λίγο πριν τους κόψουν να τους ανακατεύουν και να τους βάλουν και να τσακώνονται. Οπότε δεν ξέρουμε αν τσακώθηκαν και τους ξενέρωσαν ή ξενερώθηκαν και τσακώθηκαν.
2: Δεν το αμφισβητώ. Αλλά όταν υπάρχει τέτοιο κλίμα ότι κοβόμαστε, θα υπάρχει γκρίνια.
0: Αυτό λέω. Μπορεί πρώτα να άκουσαν οι άνθρωποι κάποια πράγματα και φτάσανε στους τσακωμούς. Δεν είχαν δείξει μια ομάδα.
1: Έχει μια λογική αυτό που λέει ο Βασίλης. Γιατί ιστορικά το έχω παρατηρήσει και εγώ στο Star για τα πρωινά. Γιατί και εφού μου νομίζω παλιά είχαν τσακωθεί. Ίσως είναι.
2: Κούκου.
1: Είναι ίσως τεχνική. Σου λέει αφού θέλουμε να τους κόψουμε, ας τους κάνουμε να θέλουν να κοπούν.
0: Ξέρεις, είναι μια διαχείριση. Δηλαδή, πιάνω το Θανάση από το Mappe Show και του λέω: Θανάση, εσύ συνεχίζεις, αλλά μην πεις τίποτα στην Κατερίνα, στον Ουγγαρέζο. Μετά αυτοί το μαθαίνουν, σου λέει ο άλλος. Ξέρεις, γίνεται
1: κάνουν
0: ένα.
1: Αυτά.
2: Δεν ξέρω, εντάξει, δεν το αμφισβητώ, αλλά, γιατί δεν είμαι και στα κλειστά γραφεία, αλλά μου φαίνεται πολύ έτσι τώρα συνωμοσιολογικό ότι κάτσανε στο Στάρκι.
3: Ναι,
2: θα τους βάλουμε φυτίλια. Να σας το πω απλά.
0: Όχι επίτηδες, λέω απλά. Μια διαχείριση.
2: Εγώ, ας πούμε, που δεν έχω κανονίσει τα κάνω του χρόνου.
0: Ναι.
2: Έχω μία. Από την ασφάλεια μου βγαίνει μία. Παραπάνω μιζέρια από τη συνήθως.
0: Σωστά.
2: Μου βγαίνει μία γκρίνια.
0: Ωραία.
2: Και γενικά δεν τους πάω και πάρα πολύ.
0: Ωραία. Άμα πάρει ταυτί σου ότι όλοι οι υπόλοιποι.
2: Αλλά
0: ομάδα...
2: είναι λόγω συνθήκης. Αν τώρα είχα κλείσει,
0: ναι,
2: θα ήμουν πιο ήρεμος και θα ήμουν και πιο χαλαρός στον αέρα.
0: Δεν θα σου τη σπάσει και λίγο παραπάνω αν ακούσει ότι όλη η άλλη εκπομπή έχει μιλήσει.
2: Επίσης. Ναι.
0: Το που μπορεί να μην φταίει η εκπομπή.
2: Έλα,
3: ότι η αναμονή, θες να πεις ότι η αναμονή προκάλεσε και αυτή την ένταση μεταξύ των παρουσιαστών ενδεχομένως.
2: Μπορεί. Συνοδεύεται από την ανασφάλεια του ότι μπορεί και να κοπούμε.
0: Ναι.
3: Ναι, ενδεχομένως, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό το που λέει ο Βασίλης, ότι τους βάζουν λίγο να ανακατεύονται.
0: Ρε παιδί μου, τους βάζουν, δεν εννοώ επίτηδες. Η διαχείριση που γίνεται, ακόμη και το ότι από τα Χριστούγεννα διαραίονται ή κυκλοφορούν ρεπορτάζ, η Μπέτι Μαγκύρα θα αναλάβει το πρωινό του Σταρ. Εκείνος ναι. θα κάνει αυτό. Όλα αυτά δεν βοηθάνε. Και είναι μια διαχείριση που την έχουμε δει από τους Κούκου που λέγαμε πριν, μέχρι τους, την Παπίλα με τον Καρτελιά και τώρα.
3: Θα θυμίζω κιόλας ότι ο αρχισυντάκτης ο Χρήστος ο Αϊβαλιώτης έχει ενημερώσει εδώ και αρκετό καιρό ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει την επόμενη χρονιά. Οπότε ίσως και αυτό έπαιξε ρόλο. Λίγο πολύ όλα μπορεί να έπαιξαν ρόλο και το κανάλι τελικά να αποφάσισε ότι ξέρεις κάτι θα κάνουμε περίπου.
2: Για μένα η συνδρομή Αϊβαλιώτη ήταν που έδωσε τη χαριστική βολή στην εκπομπή. Για μένα. Όχι πώς πήγανε άσχημα
3: σε νούμερα. Η αποχώρησή του.
2: Ναι, όχι πώς πήγανε άσχημα σε νούμερα οι άνθρωποι. Εντάξει, εκεί όλοι, εκεί βολοδέρνουμε στο 9-10. Μόνο ο Τσούρος κάνει 0, που γι' αυτό και το διαχωρίζω αυτή την εκπομπή. Αλλά όσον αφορά αυτούς, επέλεξε να το πάει στο πιο κίτρινο ο Αϊβαλιώτης. Εκ των πραγμάτων τώρα συμβαίνει αυτό. Και εκεί χάσανε και το επιχείρημα του εναλλακτικού. Γιατί το καλό είδανε το να κουτσομπολεύουνε. Η αλήθεια είναι. Έτσι νομίζω εγώ. Αυτή είναι
3: έτσι ανέβηκε όμως η εκπομπή. Γιατί η εκπομπή στην
2: πρόσκαιρα,
3: αρχή.
2: Πρόσκαιρα, μετά έπεσε. Πρόσκαιρα ανέβηκε όντως και μετά έπεσε. Και έπεσε μόνιμα μετά. Έστον. Πάμε Τέλος παρακάτω, πάνω. Ναι.
3: Ναι, πάω παρακάτω λοιπόν και σας πάω στον Γιώργο Λιάγκα που εχθές είχε και για τα γενέθλιά του και δεν του είπαμε χρόνια πολλά.
2: Αλήθεια. Από όπου δεν του έστειλα κιόλας. Χρόνια πολλά, Γιώργο.
3: Χρόνια του πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Γιώργο.
3: Δίδυμάρα. Να τα λέμε. Στα καλά του είναι ότι είναι δίδυμος.
1: Mm-hmm. Το καλό είναι
3: που
1: αυτό.
3: Είμαι κι εγώ. Ναι, βέβαια.
4: Στα άλλα πιάνει ο οροσκόπος.
1: Γιατί όλη η υπόλοιπη κοινωνία παγκοσμίως λέει ότι δίδυμη είναι χειρότερη γι' αυτό.
2: Ισχύει αυτό.
3: Δεν είναι, αλλά θα κάνουμε άλλη φορά αυτή τη συζήτηση. Γιατί θα μαλώσει τώρα ο Δημήτρης.
2: Επειδή τώρα το βλέπω που μου έσκασε στο Instagram να πω και περαστικά στον αδερφό μου, τον Πέτρο το Συρίγο, που είχε ένα ατύχημα. Δόξα τω Θεώ, είναι καλά. Βέβαια, πονάει πάρα πολύ και χτύπησε αρκετά. Γιατί ένα οδηγό μεγάλη ηλικία, και δεν το λέω για να στιγματίσω, αλλά θα στιγματίσω του μεγάλη ηλικία που δεν έχουν πια τα αντανακλαστικά να μπορούν να οδηγούν και επιμένουν να οδηγούν και
1: δεν
2: να παίρνουν το
1: δίκτυο.
3: Μα προφανώς και καλά κάνεις και το λες.
1: Ναι. Δημήτρη, δεν ευθύνεται όμως εδώ. Τώρα θα με πει σε μονικό. Αλλά εδώ δεν ευθύνεται το κράτος που δεν έχει μια υπηρεσία να τους ξαναελέγχει και να τους τα παίρνει.
4: Σίγουρα.
3: Μα ελέγχονται.
2: Δεν ξέρω, πρέπει εγώ να έρχομαι που έκλεισα τα 80, τα 75 και μετά ή το κράτος να με ψάχνει.
1: Δεν το ξέρω καθόλου.
4: Δεν ξέρεις τι κατάσταση είναι ο κάθε άνθρωπος, ρε παιδί μου. Ενδεχομένως να έπρεπε να υπάρχει ένα κάλεσμα τουλάχιστον.
3: Θεωρητικά υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει άνθρωποι στο οφθαλμίατρο και τα
0: λοιπά. Υπάρχει ένα κάλεσμα το οποίο παίρνω εγώ τα χαρτιά του πατέρα μου, πάω δίνω 30 ευρώ στον οφθαλμίατρο και όποιον άλλο γιατρό χρειάζεται. Ο πατέρας μου είναι σπίτι και γίνεται η ανανέωση του διπλώματος.
4: Ωραίο κάλεσμα.
2: Απέδειξε όμως η κυβέρνηση ότι αν θέλει, μπορεί να κάνει ελέγχους και να τα πατάξει αυτά τα φαινόμενα, όπως έγινε με τα αλκοτέστ. Άρα λοιπόν, κάποιος το αφήνει να συμβαίνει αυτό. Ναι, γιατί άκουγα και ένα άλλο ρεπορτάζ τις προάλλες για το λάδωμα στα διπλώματα. Mm-hmm. Για να συμβαίνει.
3: Αυτό συμβαίνει πάρα πολλά.
2: Σε τόσο μεγάλο βαθμό που βγήκαν και εφθαρσώς τα λέγανε τα παιδιά. Ό,τι μου ζήτησε τόσα λεφτά, 100-150 ευρώ είναι περίπου και 200. Σημαίνει πως με την ανοχή κάποιου συμβαίνει. Δεν μπορεί τώρα να γίνεται αυτό κάτω από το βλέμμα μου και να μην το παίρνω χαμπάρι. Κάνω όπως δεν το παίρνω χαμπάρι.
4: Ναι, καλά, αυτό είναι κοινό μυστικό από εκείνα τα χρόνια.
2: Λοιπόν, τώρα οικογενειάρχη, καλά, δεν είσαι με οικογενειάρχη. Οποιοδήποτε άνθρωπο να χάσει τώρα τη ζωή του να πούμε τζάμπα και βερεσέ, επειδή ένα παππού να πούμε πήρε το βολάν και άρχισε να θερίζει κόσμο.
3: Περαστικά να είναι, ναι.
2: Έλα, πάμε παρακάτω.
0: Στα γενέθλια.
3: Εχθές λοιπόν πάω στα γενέθλια. Γιατί χθες, παιδιά, ο Γιάννης Μαλιαρός, που θυμάστε που είπαμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ επιστρέφει το Γιώργο Λιάγκα, ανέβασε φωτογραφία στα stories του, αγκαλιά με τον Γιώργο Λιάγκα, έχοντας μπροστά του ο Γιώργος Λιάγκας ένα κομμάτι τυραμισού
2: σαρό.
3: Όχι, η Νόρα Καούρ δεν ήταν.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, είχε μπροστά του ένα στρογγυλό κομμάτι, νομίζω τιραμισού, και έγραψε «Πολύχρονος και ευτυχισμένος». Και ο Γιώργος Λιάγκας κρατάει έναν ναργιλέ. Είναι σε γνωστό μαγαζί της Γλυφάδας, αν καταλαβαίνω καλά, που συχνάζει πολύ. Ο Γιώργος Λιάγκας σχεδόν κάθε μέρα εκεί είναι. Λοιπόν, είχε τα γενέθλιά του. Εχθές όμως ξέσπασε.
2: Μισό λεπτό. Άρα ο Μαλιαρός με λίγα λόγια γλύφει.
3: Τώρα κοίταξε, να φημολογείται, να υπάρχει ρεπορτάζ ότι επιστρέφει σε μια εκπομπή και να ανεβάζεις και story αγκαλιά με τον παρουσιαστή.
2: Σημαίνεται
3: σαν να το επιβεβαιώνεις.
2: Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, είναι σαν να λες ότι εγώ θα πω Γιώργο μου ότι θα είμαστε μαζί του χρόνου και χαίστηκα τι θα πει ο καθένας.
0: Πού είναι φέτος.
2: Άρα γλύψιμο, στη Ζήνα.
0: Θα τον ξεμαλιάσει.
3: Είναι στη Ζήνα και αυτό. Είναι ακόμη πιο τζιζ, παιδιά. Γιατί τώρα γίνεται αυτό το μπιφ.
2: Ξέρεις τι, δεν θα έπρεπε να φοβάσαι το αφεντικό ή το ποιο θα στο, ποιος θα το
3: πει. Δεν είναι θέμα φόβου.
2: Είναι θέμα επαγγελματικής τώρα, πώς να το πω, διακριτικότητας και αυρότητας. Να προσέχεις. Θυμάστε και τον Τζουρό που είχε πει το περιβόητο Sky ο Τζίτζικας, όταν ρωτάνε που θα είσαι. Δε, όταν είσαι υπογεγραμμένος και είσαι μέσα στο κανάλι το ίδιο και πληρώνεσαι από αυτό το κανάλι, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, καλό είναι να σέβεσαι τα
3: λεφτά, υπομονή.
2: Το μισθό σου. Ναι. Και να μην ανακοινώνεις που θα είσαι του χρόνου. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι θα είσαι, δεν είναι κακό. Ένας μήνας είναι. Δεν σε τρώει ο κόλος σου, δηλαδή δεν μπορεί να κρατηθείς ένα μήνα.
0: Και αμφίδρομα τώρα.
2: Κάτι λέει ο Βασίλης.
0: Αν αυτή, ας πούμε, τη φωτογραφία την είχε ανεβάσει ο παρουσιαστής, αντίστοιχα οι δημοσιογράφοι της εκπομπής του θα λέγανε α, και τον έχεις κλείσει για του χρόνου μπροστά στη μούρη μας και το προμοτάρεις κιόλας.
1: Και το θεωρώ και τσαμπά μαγκιά πριν τελειώσει η σεζόν να το παίξει επαναστάτη. Κάντε στο Σεπτέμβριο αν έχει.
2: Σωστό. Έτσι ναι. Πιστεύω εγώ.
3: Βέβαια, ο Γιώργος Λιάγκας δεν την έκανε ριπόστ. Αλλά να σας πω κάτι, ίσως για να μην δώσω δικαιώματα.
2: Ο Γιώργος Λιάγκας κάνει ριπόστ. Σωστό έκανε ο Γιώργος, ο άλλος έκανε. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο αυτό το μαλλιαρό, δεν τον γνωρίζω. Ενώ τον ξέρω φατσικά, αλλά δεν γνωριζόμαστε. Ή μπορεί να έχουμε πει κανένα γεια. Δεν θυμάμαι. Πάντως δεν είναι και φίλος μου, δεν είναι γνωστός μου καν. Αυτός την έκανε τη γλυψιά.
0: Να σας πω τη μούμινα
3: από όλο. Έκανε τώρα.
0: Ναι. Το τυραμισού.
2: Ναι.
3: Έπρεπε να σας το πω, ήταν στοιχείο του ρεπορτάζ, παιδιά.
1: Δεν μ' αρέσει εμένα το τυραμισού.
0: Δύο κουταλίτσες τις έτρωγα τώρα πρωί.
4: Ναι, καλέ.
3: Εγώ συνεχίζω με τον μπιφ τώρα.
4: Ναι, για πες.
3: Γιατί χθες ο Γιώργος Λιάγκας λοιπόν ξέσπασε και υπάρχει το επεισόδιο νούμερο 2 μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και της Δίνας Κουτσελίνη. Τι έγινε λοιπόν εχθές, λέει ο Γιώργος Λιάγκας. Είναι δυνατόν να βγαίνει η Ζήνα Κουτσελίνη και να τα λέει όλα αυτά σε μια περίοδο που το πρωινό είναι στο στόχαστρο περικοπών και βγαίνεις και λες όλα αυτά τα ψέματα ότι δεν πάει καλά η εκπομπή. Πόσο έντιμο λέει και ανθρώπινο είναι αυτό. Όταν λέει εγώ είμαι brand name, ok, θα βρω δουλειά του χρόνου. Αλλά εγώ ο Κακομύρης είπε, αλλά το πήρε πίσω το Κακομύρης. Λοιπόν, εγώ λέει θα βρω δουλειά του χρόνου. Εδώ οι 40 νοματέοι δίπλα μου, οι άνθρωποι, πόσο άσχημο
2: γιατί
3: είναι
2: να πούνε. Γιατί ο Αντένα την Κουτσελίνη περιμένει για να ξέρει πώς πήγε το πρωινό ή πώς δεν πήγε.
0: Κατάλαβες τώρα, δεν θα κρατήσει κανένα.
3: Λοιπόν, να φτάσω στο αποκορύφωμα. Σήμερα λέει, ξύπνησε η Ζήνα Κουτσελίνη και είπε αυτό. Ξέρετε γιατί το είπε αυτό. Γιατί χθες ήταν πρώτος, προχθές. Σήμερα λέει είναι μια μέρα που ξύπνησε η Ζήνα Κουτσελίνη και είπε ότι δεν πάει καλά ο Γιώργος Λιάγκας. Για τυχαία μέρα λέει τώρα.
2: Ρε το Γιώργη το
0: πάντως αν λέει ψέματα ναι. Η Κουτσελίνη και είναι ικανοποιημένη από πώς έχει πάει φέτος η εκπομπή τους κλπ. Ας τη συνεχίζουν και το χρόνο να πάει το ίδιο καλά, να μην ψάχνονται, να μην αγωνιούν.
2: Σωστό.
0: Γιατί δεν τον υπογράφει και ο Αντένα μια ώρα αρχίτερα και λέει να πάει στο σπίτι
2: γιατί
0: του με πετυχημένη εκπομπή.
2: Θέλει να κάνει περικοπές σου
0: λέει. Στο πετυχημένο προϊόν.
2: Έτσι. Μα δεν είναι θέμα όμως προϊόντος, είναι θέμα πολιτικής καναλιών. Όλοι κάνουν περικοπές, εξού και το κόψιμο του Σταρ.
0: Κοίταξε, εγώ ας πούμε δεν έχω ακούσει τον Κουσουλό να παραπονιέται για περικοπές. Μήπως δεν του κάνουν γιατί είναι πρώτος.
2: Δεν το ξέρεις.
0: Λέω, δεν τον έχω ακούσει.
2: Εγώ ξέρω ότι υπάρχει, όχι, ότι υπάρχει οριζόντιο 30%. Υπάρχει. Τώρα μπορεί στον Κουσουλό, επειδή είναι πρώτος, να μην. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Ναι.
3: Να σας πω. Ναι, όχι, πες.
2: Τίποτα, να πάμε παρακάτω θέλω. Εντάξει, είμαστε.
3: Ναι, να πάω παρακάτω όμως και να σας πω.
2: Να πούμε για τον Τζουρό που ήθελε ο Βασίλης εχθές ήθελε να πει και μου έκανε τα παραπονάκια.
0: Εσύ δεν τα είχαμε δει αυτά χθες και δεν μας είπες τίποτα για την ψυχραιμία που κράτησε.
2: Ο Τζουρός τη μία μέρα μας είπε: ευχαριστώ τον κόσμο το λίγο που με βλέπει, έτσι είπε ο ίδιος. Που με βοηθάει να κρατάω την ψυχραιμία μου και την άλλη μέρα είχα την ψυχραιμία του.
3: Ναι. Λέτε για το τραγούδι.
2: Γνωμούλα.
0: Όχι.
2: Όχι. Για το ότι είπε, ρε παιδί μου, συνάδελφοι, συγκρατηθείτε, κοβόμαστε, δεν χρειάζεται να περιμένετε πώς και πώς. Και φτάνει. Και τα λοιπά. Δηλαδή, είχα την ψυχραιμία του. Για το τραγούδι έχει άδικο. Μην βλέπεις ότι δεν μπορώ να τα πω στον Μποντζόρνο γιατί πέφτουν να με φάνε, γιατί ο καθένας θέλει να πει τη δική του ατζέντα. Αλλά το τραγούδι έχει άδικο. Γιατί το τραγούδι αυτός πρώτος, ανάλογα με το τι συνέβαινε, έβαζε τραγούδι. Να σας θυμίσω στη δική μου την περίπτωση, όταν είπα ότι. Το αξιοπρεπές είναι και για να διασφαλίσεις τον εαυτό σου και την ομάδα σου. Μόνο σου να πεις να κοπούμε, για να σταματήσεις να είσαι μια εκπομπή φάντασμα που κάνει 0%, άρα να δυσχεράνεις τη θέση σου του χρόνου, γιατί και του χρόνου δουλεύουμε. Και λέω, είπα, τραβήξτε την πρίζα όσο είναι καιρός για να σωθείτε. Εκείνος βγήκε με τραγούδι, ζηλεύω, ζηλεύω, έτσι μου είπαν δηλαδή. Μάλιστα. Του Μαζονάκη.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, δεν ξέρω αν ήταν αυτό, τέλος με ζήλια. Μάλιστα, ήταν το κόνσεπτ. Ότι εγώ ζηλεύω και τα λέω αυτά επειδή δεν έχω εκπομπή. Άρα λοιπόν τώρα, γιατί ο Τσούρος λέει, γιατί δίνεται σημασία στο τραγούδι που ξεκινάμε και που δεν ξεκινήσαμε τραγούδι και είστε κακεντρεχείς. Αφού αυτό το κολπάκι μόνο του το έχει κάνει και το έχει ξεκινήσει.
0: Μια εβδομάδα του έμεινα, στην κάναν αυτή την εκπομπή για του τηλεθεατές, λίγου πολλού, το να βγαίνει τώρα και να λέει βγήκα χωρίς τραγούδι γιατί ενοχλούμε του συναδέλφου. Τι είναι αυτά, φοιτητική ερασιτεχνική εκπομπή και θα κάνουμε ό,τι λένε οι συνάδελφοι απέναντι.
1: Αρέσει αυτό, ήθελα να πω πόσο με ενοχλούν αυτοί οι τύποι που του καταλαβαίνει ότι έχουν χωρίσει επειδή μα πεθαίνουν στα story με τραγούδια και με quotes. Έλα, άσε με τώρα, με κουράσανε.
2: Τον κουράσανε το Θανάση.
1: Μην κουράσατε, χαζομάρες, ζηλεύω και
0: καταλαβαίνω,
1: τέτοιο, ορίμαστε.
0: Καταλαβαίνω κάποιον, παιδί μου, που βιώνει το μικρό κοσμό του και τα βλέπει όλα πολύ μεγάλα, αλλά αυτή η περιγραφή του είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί φέτος με αυτή την εκπομπή. Ούτε απίστευτο είναι, ούτε πρωτόγνωρο, ούτε ενορχιστρωμένο, ούτε τίποτα. Ό,τι θα λεγόταν για οποιαδήποτε άλλη εκπομπή, όποιο παρουσιαστή κάνει ένα, υπόθηκε και για αυτή την εκπομπή.
1: Εγώ πιστεύω απίστευτη εκπομπή θα ήταν στην τηλεόραση μια εκπομπή που θα έκανε πάνω από 30% στη σημερινή εποχή. Και από ό,τι αποδείχθηκε από διοργανώσεις τύπου Eurovision, κάτι τελική Champions κτλ., ο κόσμος όταν έχει να δει κάτι, πηγαίνει μια χαρά στην τηλεόραση και κάνει τα νούμερα του. Άρα αυτό είναι απίστευτο. Τώρα όταν είστε όλοι στο 10, 11, 12 και κάποιοι κάνουν ένα 100, εντάξει, θα τι μιλάμε.
2: Όχι, μισό λεπτό. Στο 10, 11 και άλλο 0, ρε φίλε. Και
1: ναι, όχι. Απλά σου λέω, ρε παιδί μου, είναι τόσο χαμηλά τα νούμερα που δεν κολλάει τώρα. Είμαστε απίστευτοι εκπομπή επειδή κάνουμε 15%. Έρχομαι λίγο και αυτό.
0: Όχι, το είναι απίστευτο το πώς η επίθεση δέχτηκε. Ήταν απίστευτο. Ναι, είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί φέτος με αυτή την εκπομπή.
1: Από την πρώτη στιγμή. Χτυπάμε όλοι.
0: Ναι, δεν έχω δει να έχει γίνει τίποτα, ρε παιδί μου, έτσι έξτρα παραπάνω. Είχε γίνει ένα μονομπλοκ εκεί με την εκπομπή την άλλη του Sky της Στεφανίδου που κάνανε ένα-ένα-ένα σε ρίωση ώρα ήταν. Μεταβαλλόταν εκπομπή, οπότε υπήρχε ρεπορτάζ να πει οι 2 ώρες γίνανε 1, οι 3 γίνανε 5 και ούτω καθεξής.
2: Που πολέμησε, να τα πούμε τώρα την αλήθεια, ο Τσουρός πολέμησε την εκπομπή της Στεφανίδου όσο τον έπαιρνε. Να τα πούμε και αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει, ευχαριστούμε, Ρεβάνα. Καλημέρα, κορίτσι μου.
3: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, άντε, ήρθε η ώρα, ενώ θέλω να διαβάσω. Αν μπορείτε να οργανώσετε λίγο τα μηνύματα, γιατί θα γίνει τώρα η κοσμοσυρωή μεγάλη. Γιατί δίνω Diamond Doors, η απόλυτη εταιρεία, ο leader στον κλάδο της, η ασφάλεια, η. Το να. Ρε, παιδί μου. Το να ξαλαφρώσεις, γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται. Η πόρτα είναι το πιο σημαντικό πράγμα, διότι παρέχει την ασφάλεια, πρέπει να είναι στην αιχμή της τεχνολογίας, να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τα εργαλεία που δίνει η τεχνολογία που παρέχει στους ανθρώπους που κατασκευάζουν την πόρτα, για να παρέχει το maximum της ασφάλειας και μάλιστα στην, όσον αφορά τις εξελίξεις, ξαναλέω, αλλά... Και το κόστος. Γιατί λες τώρα πόρτα είναι, ρε φίλε, πόσο θα μου κοστίσει. Είναι ένας επιπλέον βραχνάς που πρέπει να τον προσέξεις. Είτε είναι του πατρικού σου, είτε είναι του σπιτιού σου, είτε είναι της πρώτης κατοικίας σου, είτε είναι της δεύτερης κατοικίας σου, είτε είναι του φοιτητικού σπιτιού, είτε είναι παραπάνω από μία πόρτα που μπορεί να χρειάζεσαι στο σπίτι σου. Έτσι λοιπόν οι μάπες και το My Radio μας, βασικά το My Radio 104,6 και οι μάπες, είναι δίπλα σας για αυτό που ξέρουμε ότι αποτελεί βραχνά για εσάς. Σας φέρνουμε λοιπόν σε επαφή με τον καλύτερο Diamond Doors, 5 καταστήματα σε Ήλιον, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα. Είναι η Diamond Doors με πολυετή εμπειρία στην εγκατάσταση πορτών ασφαλείας και είναι ανάμεσά μας. Στόχος τους είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών σου, άρα λοιπόν ανάλογα με το τι χρειάζεσαι, ούτε παραπάνω σου δίνουν, ούτε λιγότερο, σε οικονομικές λύσεις ανάλογα με το τι χρειάζεσαι. Εκεί είναι και το κλειδί της οικονομικής λύσης, στο ότι σου δίνουν ό,τι χρειάζεσαι. Στην καλύτερη ποιότητα και στην αιχμή της τεχνολογίας. Η Diamond Doors είναι εδώ. Στείλτε λοιπόν τη λέξη Ούγκα δώσε πόρτα στο 6981414 και 6 και το ονοματεπώνυμό σου για να κερδίσεις μια πόρτα ασφαλείας διπλής θωράκισης με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής, η Άιζεο.
0: Ιζέο.
2: Και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
6: Happy Mastercard Day!
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγίας. Απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί. Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Ποιο είπε πρρρ?
2: Εγώ.
1: Και τι κάνει το παιδί? Καλημέρα, Amanda μου, καλημέρα, κορίτσι μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Πώς πάνε τα κέφια?
3: Είναι μια καλή ημέρα για τους φίλους της Crystal Palace.
5: Βέβαια. Είναι μια ωραία ημέρα για να μοιραστείς μαζί μας τον τίτλο κάποιας ιδιαίτερης ομαδικής συνομιλίας που έχεις στα social.
3: Τον τίτλο κάποιας...
5: Καμιά επαγγελματική, καμιά φιλική, έτσι που έχετε κανένα ιδιαίτερο όνομα
3: θα
5: ή κάποιο θέμα ιδιαίτερο.
3: Ιδιαίτερο, όχι μωρέ.
4: Δεν έχεις καμία ομαδική που να...
3: τι αφορά.
4: Δεν έχεις καμία ομαδική, ας πούμε, που να λέγεται σήκωσέ το.
3: Όχι.
1: Λοιπόν, εμείς σας είπα ότι έχουμε τη μεγάλη μας οι άντρες της παρέας. Όταν γίνεται με γυναίκες είναι για κάποιο συγκεκριμένο, κάποια περίσταση, μπορεί να είναι το ρεβεγιόν ή οτιδήποτε. Σας είπα ότι έχουμε τις επιμέρους που θαύουμε ένας τον άλλον. Δηλαδή είμαστε οι πολλοί έξι και υπάρχουν οι τρεις, οι τέσσερις, οι δύο κτλ. Και υπάρχει, τώρα που το θυμήθηκα που βγάλαμε την Amanda, και υπάρχουν και με τις ομάδες.
2: Πάντα,
1: δηλαδή
2: πάντα.
1: Υπάρχει των Ολυμπιακών, δηλαδή από την παρέα, ποιοι είναι Ολυμπιακοί, βάζουν και λίγο τα αδέρφια τους, φέρνουν και λίγο κάποιους της δεύτερης, έτσι.
5: Πιο έξω.
1: Της πιο έξω παρέας. Γνωριζόμαστε, αλλά δεν είναι η έξι βασική της παρέας μας. Και έγινε θέμα, και εκεί θέλω να καταλήξω, γιατί το γκρουπ λεγόταν Τάνας Γη Παναθηναϊκή.
5: Ναι.
1: Και τέτοιο αντέδρασαν οι Παναθηναϊκοί της παρέας, ο Λιλής και τα λοιπά. Και λέει, παιδιά, εντάξει, τέτοιο γκρουπ τώρα δεν είναι σωστό, δεν και ωραίο στην παρέα να υπάρχει τέτοιο γκρουπ.
5: Αφού αυτός δεν ήταν μέσα.
1: Ναι, αλλά λέγανε τη μάνα του Τάνα.
5: Ποια μάνα του καλέ,
4: αφού είναι το πήρε πολύ προσωπικά.
1: Είναι, ας πούμε, ο Βάκης, είναι ο Ζάχαρης, είναι ο Ποτηριάδης, είναι αυτοί που είναι οι γαύροι και κάνει και λένε Τάνας Γη Παναθηναϊκή του Σωτηρίου, του Λιλί,
5: του Βαδιβούλη. Αφού δεν το βλέπει,
1: τον Αντωνάκη του Σωτηρίου.
2: Καλά, και εμένα κάποιοι Παναθηναϊκοί με έχουν μέσα σε μια ομάδα φίλοι μου και η ομάδα λέγεται USS Kennedy και καλά από ένα πλοίο.
1: Το τέτοιο, όχι
2: το.
1: Έλα, πώς λέγεται.
2: Φρεγάτα.
1: Όχι, παιδί μου.
2: Αεροπλάνοφόρο.
1: Αεροπλάνοφόρο, γιο εσένα.
2: Εντάξει, εγώ δεν έχω ούτε κανένα θέμα.
1: Ότι εσύ είσαι χοντρό.
2: Όχι, ρε,
1: ποιο είναι το κόνσεπτ.
2: Ο στόλο.
1: Δεν το πιάσα. Μάλιστα. Έλα, Amanda μου, καλημέρα.
3: Τίποτα για όλα αυτά, η Ολυλή έχω να πω και.
1: Άστα τον κακομίρι τον κουμπάρου μου, έχει χάσει και 4 κιλά.
2: Έχει πλάκα, παιδιά, να κάνουμε πλάκα μεταξύ μα.
4: Γιατί από το χάλι του.
3: Από τη στεναχώρια θα είναι. Από πότε τα έχασε από την Κυριακή.
2: Έχει στεγνώσει ο Ολυλή. Να πάει για μια απολύμανση.
1: Άστον. Η άλλη δεν είναι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα εκεί. Έχει κάνει, παίζει την PlayStation και το έχω πάρει και εγώ τώρα. Του πήγα και ένα καινούριο βίντεο παιχνίδι που έχει 2.500 παιχνίδια με κονσόλα. Λέγεται Pandora.
2: Και ρε φίλε, είναι καλό αυτό.
1: Είναι καλό.
2: Είναι καλό.
1: Είναι δυνατό. Ας πω, 120-130 ευρώ.
2: Αυτό είναι και φτηνό και έχει όλα τα παλιά.
1: Double Dragon, όλα.
2: Από Nintendo, όλες τις παιχνιδομηχανές.
1: Όλες.
2: Ωραία φάση.
1: Και παίζει τώρα με τα δύο τα παιδιά. Το ένα είναι ενός χρονού. Και βάζει και πατάει κουμπιά και λέει τους κερδίζω και τους δύο. Λέω, κατάλαβα.
4: Έγινε.
1: Ο ένας είναι 8χρονος και ο άλλος είναι 2χρονος.
5: Ωραία.
1: Ο Κακομοίρης, παιδιά, δεν είναι. Ο άνθρωπος δεν. Τέλος πάντων.
3: Πήγε του κουράγιο. Για να
1: πόσο ο Κακομοίρης έχει κουραστεί με τα παιδιά, με την οικογένεια. Τους πάει, τους φέρνει. Η κουμπάρα μου δεν οδηγεί. Και έχει τόσο ζόρι που πήγαμε τις προάλλες την Παρασκευή να γιορτάσουμε τα γενέθλια του βατιστηριού μου, του Μιχάλη. Ήπιε μία μαργαρίτα και έγινε του τύφλα.
4: Δεν του φταίει, μωρέ. Η οικογένεια του φταίει που έχει μεγαλώσει.
1: Εσύ φταίει, μωρέ. Θα μα πει τα συμπεριέσματά σου για τον κουμπάρο μου. Τι του φταίει. Εσύ φταίει.
2: Είναι κούραση η Μποκά, έχει δίκιο. Ο δικός μου κουμπάρος ο Κακομοίρης έρχεται σπίτι και μετά από λίγο δεν μιλάει και κοιμάται.
4: Κακομοιριά, δεν σας πήγε κανείς.
1: Πήρε στο άλλο μικρόφωνο.
4: Πήρε στο άλλο μικρόφωνο. Να παντρευτείτε, ναι, δεν σας πήγε κανείς.
1: Ναι, λοιπόν, έλα πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να σας πω για την Diamond Doors διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εγκατάσταση πορτών ασφαλείας και είναι ανάμεσα στους πρωτοπόρους του χώρου. Είναι η καλύτερη εταιρεία. Και σου λύνει τα χέρια και επειδή χρειάζεσαι πόρτα και επειδή πρέπει να την αλλάξεις την πόρτα. Είμαι η φωνή που περίμενες για να αλλάξεις την πόρτα. Μάπα, μάπισα. Και οικονομικά για Diamond Doors ξέρει και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σου και στην αιχμή της τεχνολογίας. Είναι εδώ, μάλιστα όχι μόνο εδώ, είναι στο Ήλιον, είναι στον Άγιο Δημήτριο, στον Πειραιά, στο Χαλάνδρη και είναι και στην Κλειφάδα. Και είναι το My Radio 104,6 και το Mappe Show ο τρόπος που έρχεσαι σε επαφή με την απόλυτη εταιρεία. Ήρθε η ώρα, έλα να κάνεις το κομμάτι σου οικονομικά όμορφα και ωραία. Μη σου πω ότι θα είσαι και ο νικητής. Στείλε λοιπόν ο καφέ ρεπόρτα και το ονοματεπώνυμό σου στο 698-104-104-6 για να κερδίσεις μια πόρτα ασφαλή. Διπλή θωράκιση με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής Ίζεο
5: Ιζέο.
1: Και αφαλό XP4 τελευταία τεχνολογία με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Ο νικητή θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Diamond Doors. Σα έλυσα τα χέρια. Σα τα λύσαμε. Έλα. Έλα μάτε. Πάμε.
3: Η Crystal Palace, το είχα βάλει εγώ.
5: Ναι, ναι, στην Crystal.
1: Ναι, ναι.
3: Η Crystal Palace, λοιπόν, από εχθές είναι η νέα κάτοχος του Conference League. Κέρδισε 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον εχθεσινό τελικό στη Λειψία και σήκωσαν το τρόπαιο. Γίνεται η 14η διαφορετική αγγλική ομάδα που σηκώνει ευρωπαϊκό.
5: Α, μπράβο.
4: Μπράβο.
3: Ναι. Πάντως... Τι σου είναι όμως, τι σου είναι, Ρώμα, West Ham, Ολυμπιακός, Τσέλσι και Κρίσταλ Πάλας. Αυτό το κλειστό κλαμπ κατόχων του Conference.
5: Έχουνε chat στο WhatsApp.
2: Όχι, τώρα πάντα
3: θα μπορούσανε και να λέγανε κάτοχοι Conference.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Τρεις αγγλικές. Τρεις αγγλικές, μία ιταλική, μία ελληνική ομάδα. Τι τα θες τώρα.
5: Τίποτα. Τι είναι ο κάμπορας, τι είναι το ζουμί του. Εμείς οι λίγοι είμαστε.
2: Μίτσο.
3: Αυτό, γιατί ξέρεις τι. Έβλεπα χθες τις εικόνες από την απονομή. Και ταυτιζόμουν εγώ με κάποιον.
5: Περίμενε. Έβλεπες από τη φετινή ή είχες βάλει τα δικά μας τα παλιά και έβλεπες.
1: Τι είπε η sorry, γιατί μιλούσα με τον κουμπάρο μου. Καλά έκανα ο Θανάσης και με επανέφερε.
5: Όχι, δεν είναι.
1: Τι λέει, πείπε τώρα.
5: Όχι, όχι.
1: Τι λέει για τον Ολυμπιακό και το Conference.
5: Εντάχθηκε ακόμη μία ομάδα σε αυτό το κλειστό κλαμπ των προνομιούχων ομάδων που έχουν καταφέρει αυτή τη σπουδαία κατάκτηση.
1: Στο κλειστό κλαμπ. Ποιο πέντε ομάδων, αφού πέντε χρόνια λειτουργεί ο θεσμός αυτός.
5: Πέντε χρόνια, πέντε ομάδων.
1: Στο κλειστό κλαμπ δεν κάνει. Το λεγόμενο κλειστό τηλέφωνο, Αμάντα, γιατί μου τα έχεις κάνει πολλά.
5: Έλα τώρα.
3: Μα γιατί.
1: Ρε παιδί μου, γιατί. Εμείς... Μα και εγώ είπα ως Έλλην. Είπα μετά.
5: Ως Έλλην.
1: Ως Έλλην. Ήρθε η πρώτη ευρωπαϊκή κούτρα. Η πρώτη ευρωπαϊκή κούτρα στην Ελλάδα. Ναι. Την Ευρωολυμπιακή. Μπράβο στον Ολυμπιακό.
5: Χάρη και ο Έλλην.
1: Ο Έλλην.
3: Τους είδες που σήκωσαν το κύπελλο.
2: Κοιμότανε.
1: Κοιμόμουν. Και πώς το σηκώσανε. Πόσους τρόπους υπάρχουν.
2: Ποιο ώρα το σηκώσανε.
1: Μην με κοιτάς καθόλου εσύ, Μπουκά. Θα σε
3: κοιτάξω. Ποιο ώρα το
4: σηκώσανε.
1: Με κοιτάς με τρόπο περιπεκτικό.
4: Λες να σε φλερτάρω.
1: Όχι. Έλα, για πες.
3: Εμείς πιο ώρα το είχαμε σηκώσει πάντα.
1: Έκλεισε το μάτι κάπως κάτω. Σαν να τις μπήκε.
5: Σαν να τις έπεσε
1: το βλέφαρο.
4: Έχω μια βλεφαρά από το σύπη.
1: Έλα, Αμάντα, λοιπόν, άστα τώρα αυτά. Πριν από δύο χρόνια ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερες. Μπράβο του. Πάμε παρακάτω.
3: Εντάξει.
1: Το έχει πάρει. Η Σεβίλη το πήρε πέρσι.
2: Όχι.
1: Ποιος?
3: Η Τσέλσι.
1: Και φέτος η Κρίσταλ Πάλας. Πάμε παρακάτω.
2: Το γαμάτο.
1: Παρακάτω πάμε.
2: Αμάντα.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Αμάντα, κάτσε να του δώσω εγώ ένα στοιχείο να ερεμήσει που είναι Λονδρέζος το παιδί. Λοιπόν, άκου, θα σου πω εγώ ένα στατιστικό τώρα, Μίτσο. Τη πρώτη χρονιά που το πήρε West Ham, το κύπελο πήγε στη νότια πλευρά του Λονδίνου. Όταν το πήρε η Τσέλσι πήγε στη βόρεια και χθες πήγε στη δυτική. Άρα ο Τάμεσης έχει τρεις σκούπες αυτή τη στιγμή.
1: Περιμένουμε την νότια πλευρά.
2: Η νότια είναι η Arsenal.
1: Το Southgate.
2: Πρέπει να πάει η Arsenal τώρα 6-7 για να.
5: Έχουν άλλα από εκεί, παίρνουν άλλα σκούπες.
3: Ναι, έχει άλλο τελικό.
1: Σου είπε την overqualified.
5: Αυτό
1: είναι πολύ
5: ωραία. Παίρνουν άλλα αυτοί εκεί.
2: Ότι έχουν πάει όλο στο Λονδίνο τώρα όμως οι κούπες.
1: Δηλαδή. Αχ, μωρή. Θα με διώξει από τον όμιλο που είμαι και για να φεύγω και μια ώρα αρχίτερα.
5: Μη.
1: Όχι, γιατί ήταν Μίλκο Καπ παλιά το conference και τώρα έχει γίνει. Κουπάρα έχει γίνει.
5: Μη.
3: Καλά, καλά. Φέτος ήταν λίγο.
1: Μη, την έχουμε αύριο καλεσμένη στο Μποντζόρνο. Δήμητρα Παπανδρέου, παιδιά.
4: Τέλεια. Μίλκο Καπ.
2: Δεν το κατάλαβε το κόσμο. Έλα. Σταμάτα, κινδυνεύει η δουλειά όλων μας. Αν δεν λες φύγει, αν δεν λες μη, δεν θα πεθάνω εγώ.

0: Αχ, Μάβε Σόου, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση 19 χρόνια. Φεύγουμε από το My Radio.
1: Ο Βασίλη ετοιμάζει.
0: Αν κάποιο άλλο σταθμό θέλει να φιλοξενήσει αυτή την εκπομπή με όλο,
1: κόκκινο,
0: το, με όλο το κόστο. Καλά, στο κόκκινο θα πάμε σίγουρα. Στο Ερυθρό θα πάμε, πως πάμε και στον Ερυθρό Σταυρό.
1: Και αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι και ο Κασελάκης να μας πληρώνει, ρε γάμο.
0: Τι να κάνεις. Λοιπόν, έλα, τέλος μας. Τώρα ό,τι υπόθηκε, υπόθηκε. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έγινε ναι. Και το δούσου στη Super League.
0: Α, και απορρίφθηκε το αίτημα
2: του. Απορρίφθηκε.
0: Ναι, το,
2: ναι,
0: λίγο,
2: το
0: γιατί...
2: σενάριο αναδιάρθρωση δεν προχωρά, δεν συγκεντρώθηκε η πλειοψηφία. Οπότε κανονικά, όπως θα είχαμε πει, 14 ομάδες και του χρόνου και τη νέα σεζόν, δεν θα γίνει όλο αυτό που είχαν ζητήσει, να μείνουν αυτές που είναι και να ανέβουν και οι δύο επιπλέον.
1: Όχι,
2: θα πέσουν κανονικά Λάρισα και Πανσεραϊκός και θα ανέβουν Ηρακλής και Καλαμάτα. Επίσημα πια.
1: Για δύο θέσεις τώρα, ρε παιδί μου.
2: 14 ομάδες.
0: Ρε Βασιλάκη, τι σημαίνει δύο θέσεις, θα βάζουμε όποιον να είναι.
1: Κάτσε ρε Σιμίτσο. Όποιος να είναι η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός.
0: Όχι, δεν το είπαμε την. Ωραίο, μαθαίνεις δίπλα μου. Μαθαίνεις δίπλα μου, αλλά μην μου κάνεις εμένα εδώ στην Τατιάνα Τατιανή.
1: Όποιος να είναι.
0: Δεν είναι αυτό. Δεν μιλάω ποιοτικά, δεν μιλάω για τις ομάδες. Για τον αριθμό των ομάδων.
1: Τι έχει το 16. Εγώ θέλω να βλέπω πιο πολύ μπάλα, φίλε. Εγώ θέλω να βλέπω πιο πολύ μπάλα. Θέλω καλές δύο ομάδες πάνω.
0: Έλα. Πάμε.
2: Ναι, γιατί δεν είχαμε αρκετά να βλέπουμε φέτος κάθε μέρα από ένα μάτς.
0: Γιατί δεν λες που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έβαλε τους Τσέρνομπιλ να κάνουν.
2: Πάω στο μπάσκετ τώρα. Πάω στο μπάσκετ γιατί αρχίζει το.
0: Πες για τους Τσέρνομπιλ που μπήκανε μέσα στο.
2: Αρχίζουν τα ημιτελικά του
0: Τέλεκομ. Στο Τέλεκομ Αρίνα να κάνουν την απολύμανση από την Γαβρίλα. Γιατί δεν τα λες αυτά.
1: Έχει δικιά τη ατζέντα, έκουσε.
2: Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει σήμερα τα ημιτελικά κόντρα στον ΠΑΟΚ και ναι, έγινε απολύμανση στο χώρο.
0: Έτσι. Να βρούμε καμιά γόπα.
2: Αυτό.
0: Τι αυτό.
3: Εντάξει, κοίταξε, ρε παιδιά, κάτω, δεν πρέπει.
2: Για την καθαριότητα του χώρου,
3: ναι, ναι, φυσικά.
0: Όχι, δεν είναι για την καθαριότητα του χώρου. Είναι ωραία καζούρα. Και εφόσον έχει και τα λεφτά ο Δημήτρης να το κάνει αυτό, εννοώ να δώσει κάτι παραπάνω για να γίνει απόλυτη. Γιατί κάνει βιολογικό.
1: Περίμενε. Έβαλαν συνεργείο.
2: Ναι.
1: Α, εγώ νόμιζα πήγανε τύπου οπαδί.
0: Πρέπει να το δεις αυτό. Φοράνε
2: μπήκαν
0: στολές.
2: Αυτοί τύπου COVID.
1: Ναι.
0: Θυμάστε πώς ερχόντουσαν, μπράβο, Αμάντα, πώς ερχόντουσαν από τον COVID να μας πάρουν το μοριακό.
1: Με ψέκασμα, ναι.
0: Όχι, με τις στολές.
1: Ναι, και έχουν και ψέκασμα, λέω.
0: Και ψέκασμα, ναι. Αυτό. Και πάνε, πάνε στις.
1: Τι μα, είμαστε η καλύτερη χώρα.
0: Έλα, ωραίο είναι αυτό.
1: Να σου πω,
0: ήταν... όχι, δεν το έκανα μάθημα. Και ο Ολυμπιακός, άμα το έκανε, ωραίο θα μ' άρεσε.
1: Αν είχαμε λίγα παραπάνω χρήματα, ο κάθε πολίτης αυτή τη χώρα θα ζούσαμε πραγματικά σε παράδεισο. Εγώ διασκεδάζω κάθε μέρα με όλα αυτά.
0: Κοίταξε, όταν είχαμε όμως δεν τα διαχειριστήκαμε.
1: Δεν τα εκτιμήσαμε. Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τώρα αυτά που
2: υπήρχε. Απ' τη μία υπήρχε η καζούρα με το τραπεζάκι.
0: Ναι. Αυτό για αυτούς που δεν ξέρουν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε πει από την αρχή της σεζόν: είχε ένα τραπεζάκι στο Σούνιο και έλεγε. Εκεί είχε δύο καρέκλες, κάτι μοναχές τους να πούμε, μοναχικές. Και στη μέση ένα τραπεζάκι και έλεγε: σε αυτό το τραπεζάκι θα βάλω το ευρωπαϊκό. Σε αυτό το τραπεζάκι θα βάλω το ευρωπαϊκό. Τελικά δεν το πήρε καν. Το πήρε ο Ολυμπιακός μέσα στο σπίτι του και έχουν. Το καλύτερο μήνυμα που έχω δει είναι ο Βεζένκοφ που κάθεται σε μία από αυτές τις παρακμιακές καρέκλες και έχει φέρει το ευρωπαϊκό και λέει του το πήγε. Τέλος πάντων. Ναι, οι καζούρες είναι ωραίες αυτές όσο δεν προσβάλλουν, ρε παιδί μου.
1: Πάντως επειδή.
2: Όσο δεν προσβάλλουν. Έτσι.
1: Επειδή υπάρχουν πάρα πολλές φωνές γενικά για τον τρόπο που το πήρε ο Ολυμπιακός και μην πω τώρα.
0: Μην δώσει τώρα βάση.
2: Ναι, αυτό τώρα δεν είναι.
1: Θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί η σημαία του Παναθηναϊκού Δημήτρη Διαμαντίδη βγήκε και είπε: λέει, το πήραν δίκαια και με πολύ ωραίο μπάσκετ.
0: Μπράβο. Τέλος. Και έτσι αυτά να ακούγονται. Τώρα ο καθένας θα πει το μακρύ του το κοντό του.
2: Καλά, ναι, σίγουρα. Στις 6 ώρα λοιπόν έχει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ.
1: Ωραίο, έχουμε μπασκετάκι
2: Έχει μπασκετάκι, ναι. Σου λέω τώρα αρχίζει το καλό. Είμαι τελικά και μετά θα έχουμε τους τελικούς περιβόητους.
1: Πότε λοιπόν, είναι η τελική, Αμάντα, αυτό Σαββατοκυριακό.
2: Μόλις τελειώσουν τα ημιτελικά.
0: Τώρα ξεκινάνε τα ημιτελικά, ρε Θανάση. Τι λες πάλι.
1: Αν πάνε στα 5
2: λίγο υπομονή.
1: Θα την κάνουμε.
2: Πόλο γυναικών Ολυμπιακός έκανε χθες το 1-0 κόντρα στη Βουλιαγμένη. Ωραία. Και σήμερα σειρά έχουν οι άνδρες. Άλλο ένα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στις 9 η ώρα. Να δούμε αν θα γίνει το 1-1 ή το 2-0. Και σας αφήνω.
0: Ναι.
2: Μια υπέρ ιστορία θα σας αφήσω από τον χθεσινό τελικό του conference. Ρε παιδιά, 80χρονος εξαπατήθηκε στην προσπάθειά του να πάει στη Λειψία που έγινε χθες ο τελικός με την Κρίσταλ, εκείνος υποστήριζε τη Ράγιο και ήθελε πολύ να πάει στο τελικό. Βρήκε μια ανακοίνωση στο ίντερνετ, η εκδρομή τελικά ήταν απάτη και έχασε τα χρήματά του.
3: Τον άνθρωπο.
1: Εγώ
2: τι έγινε όμως τώρα.
0: Τι έγινε?
2: Η ιστορία έγινε viral και μέσα σε λίγα λεφτά μαζεύτηκε το ποσό και λίγο όμως μετά ανακαλύφθηκε ότι υπήρχαν κι άλλοι οπαδοί που έχουν εξαπατηθεί. Και εκεί μπήκαν στο κόλπο και οι παίκτες, στήριξαν, μαζεύτηκαν ακριβά, αρκετά χρήματα και μπόρεσαν όλοι οι οπαδοί που είχαν εξαπατηθεί να πάνε τελικά στον τελικό.
1: Μπράβο. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, μια κίνηση.
2: Αυτές είναι από τις ωραίες ιστορίες, ρε παιδί μου. Τις ποδοσφαιρικές, τις όμορφες που δείχνουν την αγάπη έτσι, για το ποδόσφαιρο.
1: Αμάντα, να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί εντάξει, το μόνο ενδιαφέρον που είχε χθες ο τελικός πραγματικά είναι σε κάποια φάση που έγινε μια διακοπή. Κάτι έγινε με ένα φύλαθλο. Έμαθες τελικά τι έγινε, γιατί δεν μας ενημερώσανε.
0: Και δεν την είδες, δεν το είδες. Έμεινε με τον καημό.
2: Όχι, δεν έμαθα με το φύλαθλο, αλλά εντάξει, είχε κάποια ωραία σχέση.
0: Σε ευχαριστούμε, Αμάντα, να το
2: ρίξει.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Γενικά με το κόφερες,
0: το κόφερες. Ναι, το κόφερες, παιδιά, από το έχει φέρει. Το κόφερες το φέρει ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα.
1: Ο πιο ωραίος τελικός ήταν ο δικός μας.
0: Α, καλά.
1: Με το πιο στρωτό ποδό.
0: Έλα, καλημέρα. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά στο φίλο της εκπομπής μας, τον Τάσο το Βουλγαράκι.
1: Χρόνια πολλά!
0: Κυριακή μου στείλανε, ήμουν, ήθελα η μόνη μέρα που ήταν να κοιμηθώ, γιατί είχα πάει το Σάββατο στην Τίνο και μου πέραν τηλέφωνο σε ποιο μαγαζί του Βουλγαράκι να πάω. Να πάω, λέει, στο Ιλτροβατόρε, να πάω στο Ορτίτζια με τα θαλασσινά, να πάω στο Ιλτροβατόρε με τα ιταλικά, να πάω στο Βιτέλο, το ΝΑΤΟ, πού να πάω. Έστω, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Τάσο μου. Ναι, χρόνια γενέθλια. Και το Σάββατο, να ξέρετε, τώρα όλες τις πληροφορίες παίζουν εδώ.
1: Ναι.
0: Είναι ψυχοσάββατο, να ξέρετε. Το τελευταίο ψυχοσάββατο, όσοι έχετε.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε.
4: Γράφουμε χαρτάκι.
0: Κόλυβα. Πάει και έχω κανονίσει κόλυβα. Τώρα.
1: Αχ, φέρε μας λίγα.
3: Θα μας φέρει. Ναι.
0: Δεν θα σας φέρω.
3: Γιατί?
0: Γιατί? Α, το Σάββατο μεσημέρι. Ναι, ναι.
1: Ναι, φέρε.
0: Για Δευτέρα θα χαλάει. Αυτά είναι πολύ, είναι πολύ ευαίσθητη τροφή. Το,
3: είναι ευαίσθητη, θέλουν ψυγείο κατευθείαν.
1: Την ίδια μέρα, την ίδια μέρα.
0: Θα σας φέρω εγώ ωραία κόλυβα.
1: Ποιο Σάββατο το
0: μεσημέρι. Το μεσημέρι που θα βρεθούμε.
1: Δεν θα έρθω.
3: Γιατί, επειδή θα φέρουν λίγα κόλυβα.
1: Θα είμαστε τώρα έξω και θα κυκλοφορείτε με τα σακουλάκια του κόλυβο.
3: Τα κόλυβα είναι premium φαγητό, είναι superfood.
1: Είναι superfood, φίλε.
3: Ναι. Ναι, δεν μπορούμε να έχουμε ένα superfood στην τζαντούλα μας. Αν ήταν
1: στο χωριό, πήγαινε σε όλες τα μνημόσυνα και έλεγαν να το ζητήσω για να πάω τον κόλυβο.
3: Ωραία, στην τζαντούλα, στην τζαντούλα.
0: Θα τον πακετώ. Για να συγχωρεθούν οι γονείς μου, ρε μαν.
1: Ναι. Στην τζαντούλα να συγχωρεθούν.
3: Δεν έχουμε κανένα τάπερ γκούτσι να τα βάλουμε μέσα για το Βασίλη.
1: Βάζεις ροδί. Βάζει ροδί, δεν μ' άρεσε.
0: Βάζει μαϊντάνο.
1: Μαϊντάνο κομπλέ.
0: Αυτά θα τα κάνει μια. Η κυρία που τα φτιάχνει επίσημα, εννοώ το μαγαζί που είναι απέναντι από το κημητήριο. Αν όμως όντως μου τα φέρει αυτός που μου είπε, είναι ο φίλος μου ο Αλέξης από την Ηπειρώτισσα, στη Βούλα. Αυτός δουλεύει εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ένας εξαιρετικός κύριος. Εξαιρετικός. Έτσι με πολλή παιδεία και κλασάτος, ο οποίος έχει αυτή την πετριά. Φτιάχνει, σου λέει, φανταστικά κόλυβα.
1: Okay.
0: Βάζει ρόδι, βάζει μαϊντανό, τα κάνει πολύ ωραία.
1: Okay.
0: Και μου είπε ότι αν φτιάξω, θα σου φέρω το Σάββατο και θα σας τα φέρω αυτά. Που είναι αυτουνού και ξέρω ότι είναι και. Τα κάνει πολύ ωραία. Αλλά και από εκεί είναι ναι. τα
1: και θα τον ρωτήσεις κι εσύ επίσημα, γιατί αυτά τα πράγματα είναι λίγο επικίνδυνα.
0: Όχι,
1: με τη ζέστη.
0: Σου λέω αυτό, τα παίρνει φρέσκα. Θα φτιάξει και
1: όχι,
0: για μένα
1: λέω,
0: και
1: για τη συντήρηση, ρε παιδί μου. Πες του, αυτά τώρα μπορώ να τα πάω μια ώρα μακριά στους φίλους μου ή πρέπει να μπουν ψυγείο. Ναι, καλέ, βάλε
4: είναι
1: μια παγωγή.
4: Καλοκαίρι είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα.
1: Βάλε μια παγωγή στην κεφέρτα.
4: Έχουμε χάσει γρίες εμείς στο χωριό.
3: Έχουμε χρόνο να διαβάσουμε ομαδικές.
0: Όχι, θέλω να διαβάσω την απάντηση τη Μέρη Σνατσάκη στην ερώτηση γιατί 3,5 χρόνων κόρη τη δεν έχει μακριά μαλλιά.
3: Ναι.
0: Όχι, δεν θέλω.
3: Γιατί,
0: γιατί ακούει και η Αλίκη, η αδερφή της. Έλα, Κατερίνα. Έχουμε και. Για τον Ορφέα δεν μου είπατε. Για τον Ψεστ δεν είπαμε.
1: Δεν ξέρω να κάνω. Περίμενα τη σειρά μου.
0: Έχεις δίκιο. Έκατσε ο Κακομοίρης και διάβαζε. Έλα, δεν πειράζει. Πάμε.
1: Θα σας τα πω τη Δευτέρα. Όχι, δεν θα.
3: Αφού αύριο είναι Παρασκευή, παιδί μου.
1: Αν είναι Παρασκευή, είναι αύριο.
3: Συζητάμε μάπες εδώ στο Viber στο 698-104-104-6 για τις ομαδικές συνομιλίες που έχουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ονόματα που χρησιμοποιούμε. Μας λέει η φίλη η Μαρία ότι ο σύζυγός της με τους φίλους του έχει ομαδική η οποία λέγεται Πρικοθύρες.
0: Ωραίο.
1: Με έχουν κατηγορήσει εμένα.
4: Ο Γρηγόρης εδώ.
0: Ο καθένας τα βιώματά του.
4: Ο Γρηγόρης μας έχει στείλει ένα πολύ ωραίο αποδεικτικό screenshot από 4 διαφορετικές ομαδικές συνομιλίες που συμμετέχει και ξεχωριστούς λόγους η κάθε μία με φίλους. Έχουμε νύμφες και παράνυμφες.
3: Έγινε.
4: Έχουμε ξόβεργες.
0: Ωραίο το ξόβεργες.
4: Ναι, έχουμε αυτή πιο πολύ και δείχνει. Και έχουμε και το «Αν μας ήξερε ο Τσέχοφ». Αυτό το τελευταίο, το τελευταίο θέλω να ακούσω.
3: Πολύ ψαγμένο.
1: Πολύ ωραίο.
4: Το «Αν μας ήξερε ο Τσέχοφ».
1: Δεν θέλω να δω
0: θα πού γράψει, θα λύγει. Θα γράψει ένα θεατρικό πάνω μας, αυτό εννοεί.
3: Αναρωτιέμαι αν ανταποκρίνεται το περιεχόμενο στο όνομα σε αυτή την ομαδική.
4: Αυτό είναι πολύ ψηλά ο πύχη.
3: Έχω άλλο μάπα ανώνυμο που λέει ότι... ήταν μια χι παρέα ατόμων. Ο ένας από αυτούς, μουλοχτά, ξεκίνησε να δανείζεται λεφτά από όλους. Ναι. Που πήγε σε πολύ χάλια σημείο και τον κάναμε παραπέρα. Οπότε οι υπόλοιποι της ομαδικής άλλαξαν το όνομα σε Φεσωμένη.
4: Φεσωμένη. Η φίλη μου η Βάλια, αγαπημένη εδώ, θα σας πω πρώτα το περιστατικό και μετά θα καταλήξουμε στο όνομα που έδωσε στην ομαδική συνομιλία τους. Είναι με τις κολλητές, έχουν πάει ταξίδι στη Ζηρίχη, τρώνε φοντού. Έρχεται η σερβιτόρα να μαζέψει, πέφτει τον καζάκι με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά η γούνα της μιας φίλης και έτσι προέκυψε η ομαδική «Κάει και το γουνάκι μου». Από φοντί.
0: Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, εντάξει, είχα σημειώσει να πω, αύριο. Έχουμε, ας πούμε, ότι δύο μεγάλες εταιρείες μπέργκερ έχουν, καταρχάς αυτό έχει προκαλέσει πολλά σχόλια, το γεγονός ότι υπάρχει το μπέργκερ του Φίπστερ. Όχι, άθλιο, περίμενε.
1: Άθλιο να βλέπεις το πρόσωπο του άλλου καθώς το.
0: Α, αυτό είναι ότι το. Γενικά... Είναι λίγο γκριτς πια αυτό να συμβαίνει. Είναι... Το λέω και για να μην νομίζω ότι είναι μόνο για τα γκουντις. Και τα Μακδόναλντς έχουν τον Ακύλα.
4: Ναι.
0: Και το ακούω αυτό που λέει ο Θανάσης, ότι να υπάρχει ένα μπέργκερ που να το τρως και να είναι η φάτσα του άλλου στο μπέργκερ.
1: Δεν μπορώ, με μια ιδέα να βλέπω το στόμα
4: εδώ. Μα είναι και λίγο άκυρο, ρε παιδί μου. Δηλαδή πάρε το πρόσωπο που θες να το διαφημίσει, κάνει ένα πολύ ωραίο σποτ, καμπάνια στα social.
0: Βάς τότε με τα Μακδόναλντς ή το... ο Αργυρός που τα άκουσε από τον Νταλάρα.
4: Ναι. Το άλλο είναι λίγο άκυρο με την έννοια, θυμίζει λίγο 80's. Αν θυμάστε, τα πρώτα προϊόντα ήταν διάσημοι άνθρωποι από την τηλεόραση με το χαρακτηριστικό τους. Δηλαδή, Farrah Fawcett Luck.
0: Ναι.
4: Το τζέλ για το μαλλί που κάνει ο Τάδε Ουγγαρέζο.
1: Χάρη, πρέπει να τα φοράγανε καν όλα αυτά.
0: Χάρη Κλίν, σοκολατούχο γάλα, κόκο μίλκ.
4: Αχα.
3: Εμένα μου θυμίζει και αυτές τις κούπες που φτιάχναμε μικροί που μας έβγαζε ο φωτογράφος παιδάκια και κόλλαγε τη μούρη μας πάνω στην κούπα. Τα θυμάστε αυτά.
4: Κάνει λίγο cringe αυτό, δηλαδή το να βάζεις τη φάτσα πάνω στο προϊόν. Η ταύτιση, εντάξει, εννοείται. Ρε παιδί μου, και στο εξωτερικό είδατε η εταιρεία αυτή με τις κάψουλες του καφέ. Είχε τόσα χρόνια τον Τζορτζ τον Κλούνε.
0: Τσιμπάει.
4: Dua Lipa τώρα.
0: Θα σου πω εγώ από μένα. Dua Lipa, George Clooney, οι καφές. Εγώ το σκέφτηκα να πάω να την πάρω αυτή τη μηχανή καφέ, γιατί θα γίνω
4: George. Γιατί Dua για τον George.
0: Και ξέρετε ότι είμαι μέσα στο χώρο, δηλαδή δεν ψαρώνω, αλλά ψαρώνω.
4: Ναι.
0: Επίσης, θα σου πω το άλλο που τσίπησα πολύ. Robbie Williams.
4: Ναι.
0: Σκυλοτροφή κατ' οτροφή.
4: Έλα, έφαγε.
0: Λέω, αυτή θα πάω να πάρω στο Cooper. Που τρώει ο γάτος. Που τρώει ο γάτος του. Του Robbie Williams.
1: Σου άρεσε το τραγουδάκι.
0: Φίλε, τσίπησα, μάν μου, τσίπησα. Γιατί το άρωμα. Σαρλίς Θήρων άρωμα που πήγαν και το πήραν, γιατί να μην το πάρω κι εγώ να μυρίσω τη Σαρλίς Θήρων.
1: Δεν έχω τσιμπήσει ποτέ με τίποτα από όλα.
4: Αλήθεια λες.
0: Το άλλο, το Σοβάς, Τζόνι Ντεπ.
4: Οπωσδήποτε.
0: Γιατί να μην μυρίζω μωρί, να σου πω κάτι, ποιο είναι τώρα που τον γουστάρει.
4: Παιδιά είναι.
0: Αυτό αν σου πούνε ότι αυτό το άρωμα φοράει, θα πάει το πάρει.
3: Όχι. Οπωσδήποτε.
1: Παιδί δεν μου... αλλάζω κολόνια, έχω μία σταθερή.
4: Αυτό τη Ντόλτσε και Γκαμπάνα κάθε καλοκαίρι που πηδάει αυτό με το άσπρο το βρακί μέσα στην παραλία και τεντώνει την πλάτη και είναι δίπλα εγκόμενα, δεν θα το θε αυτό το άρωμα.
1: Εγώ έχω δύο κολόνιε. Την Old Spice το. Που βάζω
0: για,
1: στα γένια.
0: Αρώματα τώρα.
1: Περίμενε, που βάζω ο πατέρας μου και μου άρεσε αυτή η μυρωδιά.
3: Όλη στην και... ηλικία σου την ίδια έχω.
1: Περίμενε, μπράβο, ευχάριστο να σκαλά. Τη βάζω από 20 και έχω και την Πακ, όχι, την Dolce Gabbana, τη One, αυτή.
0: Α, τη One, τη χρυσή.
1: Ναι, δεν αλλάζω.
4: Πάρε και αυτή την Dolce Gabbana που πηδάει αυτός με το βρακί μέσα.
0: Ρε με τα πηδίκουλα. Λοιπόν, να σας πω ότι η Pizza Fan είναι εδώ όμως που δεν κάθε τώρα βάζει μούρες, να πούμε. Κάνει δουλειά σοβαρή. Καταρχάς, να σας
4: περίμενε,
0: πω.
4: Περίμενε, αν θέλει η Pizza Fan τους μάπες να βάλει μούρες απάνω.
1: Ναι, κάτσε,
4: αλλάζουμε και μας αρέσει
1: μην
4: πολύ.
1: Το κόβεις, δεν, έρχομαι.
0: Μα αυτό εκ των πραγμάτων διαψεύδουμε τους εαυτούς μας και αυτά που κράζουμε τα έχουμε κάνει. Γιατί να σας θυμίσω ότι έχουμε βάλει τις μούρες μας, δεν ήσασταν εσείς βέβαια, ήταν η άλλη σύνθεση του Muppet Show, στα παγωτά, τα γιαουρτοπαγωτά, πώς λέγονταν αυτά.
4: Αχ, βάλε και εδώ τις δικές.
0: Το chill box.
3: Τι λες, καλέ.
0: Το chill box είχαμε πάνω, το εγώ σταμάτησε. Δεν ξέρω, Ιωάννα ήταν. Ιωάννα σίγουρα, ναι. Εσύ δεν ήσουν.
3: Στα γιαούρτια.
0: Στο γιαούρτο. Πώς λέγεται αυτό.
1: Γιαούρτι, frozen.
0: Frozen yogurt.
1: Frozen yogurt. Που είναι η κόκκινη συσκευασία, το θυμάμαι.
0: Αυτό.
1: Σιγά τη λέω και εδώ, Μιτσάκο.
0: Ναι. Λοιπόν. Άρα
4: ας πούμε στην Pizza Fan τώρα δεν θα θέλουν τον μπέργκερ του Πασά.
1: Δηλαδή, ρε φίλε. Και να το ακουμπάω πάνω στην κοιλιά μου.
3: Το πεπερώνει του βλάχου.
1: Δηλαδή, α πούμε. Μου έστειλε να κάνω τώρα βίντεο αυτό τώρα το αποσμητικό που τρέχει το Mundial. Γιατί μου λέει, κάνουμε έτσι μια ωραία κάφρικη, ρε παιδί μου, και καλά να δείξω. μίξω με τον Σάπιο άντρα και μου στείλανε.
0: Ατσού Σάπιο άντρα.
1: Υπολογίζουν για Σάπιο
0: άντρα. Η Pizza Fan δεν έχει ανάγκη. Η Pizza Fan δεν έχει ανάγκη, γιατί εδώ και χρόνια είναι χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα γεύση συμμετοχή και προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, πληρώνει μισά λεφτά κάποιος που κάνει τέτοια εκδήλωση, γιατί έχει δύο πίτσες για τον κάθε σύλλογο. Στα 20 χρόνια λοιπόν λειτουργία του προγράμματος έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων. Μια πραγματικά σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται ακριβώς σε αυτό, σε αυτά τα έσοδα. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπής εκπαιδευτικού οργανισμού σχολείου πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Θέλω και να πω, γιατί έτσι τώρα μου ήρθε πάνω στην τρέλα μου. Ο Γεωργάκης ο Κορδογλαιάνης μου στείλει τρία μηνύματα και τα ζήσε και τα τρία. Μάλλον κάποια.
1: Στην έπεσε και το μετάλλιο.
0: Όχι, μάλλον κάποια λαλακία είπε πάλι η Κατερίνα Ιμπούκα.
3: Τι λες, μωρέ.
0: Ναι.
1: Αυτό σε καρφώνει.
3: Αυτό θα λέει τα ονόματα από τις πίτσες τώρα. Λέει π.χ. το πεπερόνι του Βλάχου, το μπέργκερ του Πασά και τι θα ήμασταν οι άλλοι. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο είναι.
0: Λοιπόν, για ακούστε εδώ πέρα.
5: Εντάξει, δεν μιλάμε απλά για την ταινία τρόμου της χρονιάς, αλλά για μία από τις πιο πετυχημένες στην ιστορία του σινεμά. Το Obsession, το οποίο δυστυχώς δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα και το αναμένουμε στις 18 Ιουνίου, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Πέραν του σκορ που έχει συλλέξει το IMDb, μιλάμε τώρα για αδιανόητα πράγματα, 8,2 από το κοινό και 7,7 από τους κριτικούς. Σκορ που δεν πιάνει ταινία τρόμου ούτε με τάμα στην Παναγία της Τίνου. Η ταινία του νεότατου σκηνοθέτη Κάρι Μπάρκερ που κόστησε μόλις 750.000. Ο Καποδίστρια, για παράδειγμα, κόστησε 7 φορές παραπάνω για να καταλάβετε. Το Obsession έχει ήδη βγάλει 82 εκατομμύρια παγκοσμίως, περισσότερα από 100 φορές το budget. Wow. Το ενδιαφέρον είναι πως αν και άνοιξε με 17 εκατομμύρια στην Αμερική, την επόμενη εβδομάδα έβγαλε 24 εκατομμύρια. Κάτι που πέραν το ότι δεν συμβαίνει ποτέ, το να βγάλει δηλαδή περισσότερα τη δεύτερη εβδομάδα από ό,τι έβγαλε την πρώτη, δεν έχει ξανασυμβεί και ποτέ με ταινία τρόμου. Ιστορικό ρεκόρ με λίγα λόγια. Και αφού λέμε για ρεκόρ, έτσι όπως πάει, θα βγάλει άνετα πάνω από 100 εκατομμύρια συνολικά. Και πόσες ταινίες έχουν βγάλει 100 εκατομμύρια με budget κάτω του ενός, συγκεκριμένα τρεις. Το Blair Witch Project, το Mad Max και το Paranormal Activity. Μιλάμε για το Hall of Fame. Εν τω μεταξύ, η πρωταγωνίστρια Ίντι Ναβαρέτη λένε πως είναι εκπληκτική. Και μην ξαφιαστείτε καθόλου με όλο αυτό το σουσού που έχει γίνει, αν τη δούμε προτινόμενη για Όσκαρ. Πέρσι το κέρδισε η Amy Mandigan για άλλη ταινία τρόμου, το Weapons, άρα γιατί να μην πάει και φέτος σε ταινία τρόμου. Όπως και να έχει, ανυπομονώ τρελά να τη δω όταν έρθει στην Ελλάδα στις 18 Ιουνίου.
0: Εντάξει, είμαστε. Είναι ο Τζόνι at the movies.
1: Πολύ καλός είναι ο Τζόνι.
0: Είναι πολύ καλός.
1: Και αυτόν τον καλούσε.
0: Είναι ο άντρας της Σουζάνας, της Κεγκίτση, της φίλης μας. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε.
1: Και αυτόν τον καλούσε κανένα, δεν πληρώνει να πάει.
0: Ισχύει. Λοιπόν, μάπες, σας τα είπαμε όλα. Είχα και εγώ τον ψυχαναγκασμό μου. Δεν σας είπαμε για τον Ορφέα. Αύριο.
1: Αύριο θα σας πω εγώ. Θα κάνω ολόκληρη κοινωνικοπολιτική ανάλυση.
0: Αλίμονο,
1: περίμενε. Αλίμονο. Γιατί είναι τάση πανευρωπαϊκά πλέον το Fair Right Community. Θα σου εξηγήσω αύριο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι, ναι. Για το τι.
0: Μια τελευταία δήλωση.
4: Θα έχουμε αύριο και πάρα πολλά ονόματα από ομαδικές συνομιλίες. Μπαίνουν στην συζήτηση πάρα πολύ δυναμικά τα γκρουπ γονέων σε φροντιστήρια,
1: ναι,
4: σχολεία.
1: Είναι τα καλύτερα αυτά που λένε για όλες τις παθογένειες του φροντιστήριου και τα παιδιά τους. Κατουρίθηκε πάνω. Δεν
0: Κατερίνα, που έκανε μια τελευταία δήλωση.
3: Σκέφτομαι τι όνομα, ποια πίτσα θα έπαιρνα με το όνομά μου. Έχω καταλήξει στη Μαργαρίτα.
0: Λοιπόν, καλά.
4: Μαργαρίτα,
0: Μαργαρίτα είναι όνομα και δεν είναι το δικό σου.
3: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Και είναι και πίτσα.
3: Μα τι λέω,
0: τσάπα
3: ότι. Αν πηγαίναμε στην Pizza Fan, δεν θα έπαιρνε, είπαμε ο καθένα τη μούρη του πάνω σε μια πίτσα.
1: Σωστό.
3: Ή πίτσα, κάτι τέτοιο.
0: Ο Γιώργης ο Κορδοκαλιάνης πίτσα φτιάρι θα έπαιρνε.
3: Έχετε μονές μαζί μου, είστε obsession εδώ.
0: Κοιμόμαστε και ξυπνάμε. Λοιπόν, μάπες, εγώ θα αργήσω λίγο αύριο. Θα έρθω, θα πάω να κάνω κάτι εξτάσεις. Καλά, δεν είναι και μυστικό. Ήταν και μάπας αυτός που πήγα στο φαρμακείο στην Ιασμίνη χθες και πήρα τον ουροσυλλέκτη.
4: Μας μάθανε από παντού!
0: Καλά,
4: σου είπανε καλό βόλι! Πήγε σε άλλη γειτονιά να τον πάρει και τον πάρει.
0: Οπότε θα έρθω λίγο πιο αργά. Προσέχετε λίγο εδώ. Εσείς οι εκτός, προσέχετε τους στο στούντιο. Σε εσάς, σκέφτηκα λίγο να αφήσω την ευθύνη στο Βασίλη. Όχι. Εσείς έχετε την ευθύνη για αυτούς εδώ πέρα, αυτά τα χρέπια.
3: Δηλαδή, ακόμη και αν δεν έχει έρθει ο Βασίλης να ανοίξουμε την εκπομπή.
1: Εννοείται.
0: Όχι.
1: Μα εγώ είπαμε με τον Βασίλη έξω στον μπαλκόνι πριν ότι να είναι υπεύθυνη μπούκα αύριο.
0: Όχι.
3: Ναι.
0: Όχι.
3: Σε παρακαλώ.
1: Εγώ την μπούκα θα βάλω στη θέση σου.
0: Λοιπόν, Βασιλική,
3: πάθατε.
0: Την εκπομπή θα την ανοίξει μόνο αν είναι εδώ ο Βλάχος, εντάξει.
1: Καλά, θα την ανοίξω εγώ αύριο.
0: Λοιπόν, μάπες, να είστε καλά να χαμογελάτε.

0: Διώξεις για εγκληματική οργάνωση και απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για την απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ήδη πάγωσαν οι λογαριασμοί 18 εμπλεκομένων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 30 και 31 Μαΐου στη Λεωφόρο Κηφισίας λόγω εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Μέχρι την Κυριακή 31 Μαΐου έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αστρολογικά πιο απαιτητική η σημερινή ημέρα για Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχόους.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με κάποιες αραιές νεφώσεις το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp.

0: αλλάζει για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Όπως κάθε μέρα από τώρα μέχρι τις 11, μαζί με τον υπεργαλαξιακό μου ηχολήπτη, τον Γιώργο.
1: Καλημέρα, Ντορέτα.
0: Είδες, ξεκίνησαν τακτητικά.
1: Ναι, ναι.
0: Ο υπεργαλαξιακός μου ηχολήπτης. Ο Γιώργος είναι εδώ όλη μέρα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία
1: δεν ακούγεται σωστό αυτό.
0: Πώς να.
1: Ο Γιώργος είναι εδώ όλη μέρα.
0: Θέλω να πω, δεν είσαι μόνο στο 9-11. Δεν είσαι μόνο στο 9-11, αλλά μόνο στο 9-11 μιλάς. Καλά, δεν λέω.
1: Καλά τα λες.
0: Άρα δεν είσαι υπεργαλαξιακός.
1: Είμαι.
0: Ωραία. Ελπίζω να είσαστε καλά. Δεν ξέρω πού βρίσκεστε. Μάλλον κάπου κολλημένοι στην κίνηση θα είσαστε. Αν έτσι κρίνουμε στατιστικά το πού βρισκόμαστε περισσότεροι τούτη την ώρα. Αν δεν έχουμε φτάσει ήδη στις δουλειές μας. Οπότε ανοίξτε το ραδιόφωνο, δυναμώστε το και λιγάκι, διότι εδώ θα είμαστε για να φτιάξουμε όλη τη διάθεση όλων. Εμείς τη δική σας και εσείς τη δική μας. 698-104-104-6 αριθμός στο Viber. Για τα μηνύματά σας, για τις, τι θέλετε να ακούσετε, ενδεχομένως το μήνυμα που θέλετε να στείλετε κάπου αλλού, κατά καιρούς στέλνουμε διάφορα τέτοια. Ό,τι θέλετε, τέλος πάντων, είμαστε εδώ. Θα ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα μουσικά. Σήμερα θα το πάμε λίγο καλοκαιρινά, να ξέρετε. Επειδή έρχεται και τριημεράκι και γενικότερα τα μυαλά μας έχουν αρχίσει πια και σιγά σιγά πάνε κατά τις διακοπές ή τέλος πάντων τις χρειάζονται πάρα πολύ, θα το πάμε λίγο καλοκαιρινά, θα δείτε στη συνέχεια.

104,6 My Radio.

0: Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί το καλοκαίρι ξαφνικά μας πιάνει αυτή η flirtatious, που λένε και στον ντούσα, διάθεση και γενικότερα έτσι είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί, όχι δεσμευμένοι? Προσέξτε καλά. Οι άλλοι, ελεύθεροι. Μας πιάνει τους ανθρώπους, ρε παιδί μου, αλλά μιλάω για τους ελεύθερους. Εντάξει, μην παρεξηγηθούμε εδώ πέρα.
1: Είναι δε κατάσταση αυτή.
0: Ναι, όχι. Και έτσι λίγο πιο αυτό, να γνωρίσουμε και πολύ κόσμο κτλ. Δεν είναι το καλοκαίρι, Γιώργο μου. Δεν είναι και καλά επειδή ήρθε το καλοκαίρι και τα πουλάκια τη τυβίζουν και η άνοιξη που λέμε και τέτοια. Ξέρεις γιατί είναι?
1: Για πες. Γιατί εγώ έχω μια θεωρία, αλλά περιμένω τη δική σου.
0: Πέτη μου, πες μου.
1: Πες, πρώτα να σου πω.
0: Έχει να κάνει με τον ήλιο. Επειδή έχει περισσότερο ήλιο, βγάζουμε, εκρίνει το σώμα περισσότερη σεροτονίνη. Είναι καθαρά ορμονικό. Μας δίνει περισσότερη εξωστρέφεια αυτό και μια έτσι παραπάνω χαρούλα.
1: Ναι, τα ακούω.
0: Εσύ τι θεωρία έχεις?
1: Επιστημονικά στέκεται.
0: Γιατί πώς
1: το δικό μου δεν στέκεται. Μπορεί και να στέκεται, βέβαια.
0: Εσύ τι λες?
1: Πιστεύω ότι, ρε παιδί μου, πας σε ένα νησί.
0: Ναι.
1: Με παρέα, φίλους κτλ.
0: Ναι.
1: Είσαι πιο ελεύθερος να κάνεις κάτι. Γιατί λες και καλά, να μην πάει, θα με ξαναδεί ποτέ.
0: Αν είναι δυνατόν αυτή η σκέψη.
1: Τι αν είναι δυνατόν αυτή η σκέψη? Άμα θες να πας σε έναν άνθρωπο να πεις κάτι και λες, εντάξει, και χιλόπιτα να φάω π.χ.
0: Ναι.
1: Δεν τρέχει και κάτι. Θα με ξαναδεί.
0: Απ' την άλλη, γίνονται λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα το καλοκαίρι. Το έχεις σκεφτεί?
1: Ναι, ισχύει.
0: Γιατί? Ακριβώς γιατί δεν έχεις και πολύ χρόνο. Αν έχεις πάει σε ένα νησί, ας πούμε, και έχεις πάει διακοπές και εκεί γνωρίσεις, ας πούμε, κάτι ενδιαφέρον. Δεν έχεις πολύ χρόνο να κάθουμε να τα αναλύσουμε και πολύ. Οπότε λες. Και μετά είναι πιο εύκολο το καλοκαίρι να πεις στον άλλον. Πάμε το άλλο Σαββατοκύριακο εκεί.
1: Ναι.
0: Ενώ εδώ πέρα το χειμώνα, δεν θα πεις αν γνωρίσεις κάποιον εκεί μες στο Νοέμβρη, πάμε το άλλο Σαββατοκύριακο εκεί. Το καλοκαίρι το λες πιο εύκολα, αισθάνομαι. Πας ένα διημεράκι πιο εύκολα. Πας ένα νησί και έρχεται και ο άλλος πιο εύκολα.
1: Ναι, σου λέει νησί. Ναι.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να πάει λάθος?
0: Ναι, σου λέει θα πάω εκεί και μπορεί να μην μείνετε και στο ίδιο ξενοδοχείο, ρε παιδί μου, και στο ίδιο δωμάτιο που λέει ο λόγος, αλλά τέλος πάντων μπορεί να είσαστε στο ίδιο νησί.
1: Εντάξει, και στο ίδιο ξενοδοχείο μπορεί να είστε, όχι στο ίδιο δωμάτιο.
0: Ναι, είναι που δεν φαίνεται λίγο.
1: Είναι too much, too much. Ναι, εντάξει, τώρα όπως τη βρίσκει ο καθένας.
0: Οπότε θα αναλύσουμε λίγο τη συμπεριφορά μας το καλοκαίρι και στη συνέχεια, προς το παρόν, θα πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
2: Περισσότερη μουσική. Η επιτυχία του

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική, η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Οκ.
11: Πάρτο.
9: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
10: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

Λοιπόν, μια και μιλάμε για διακοπές, δεν πιστεύω να έχετε ξεχάσει το φοβερό διαγωνισμό μας, ο οποίος και όπου να είναι ολοκληρώνεται. Δεν είναι και για πολύ. Οπότε, μπείτε στο Instagram, θυμάστε τι δίνουμε εμείς εδώ μαζί με το Versus Travel φυσικά. Το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Δίνουμε αυτή την ταξιδάρα στη Σαντορίνη. 13 με 18 Αυγούστου για δύο άτομα, όλα πληρωμένα. Το μόνο που θα κάνετε είναι να μπείτε τώρα κιόλας στο Instagram, διότι εκεί θα γίνει ο διαγωνισμός αυτός. Θα μπείτε στη σελίδα του My Radio, που η οποία είναι My Radio 104.6 FM. Θα την κάνετε follow. Θα βρείτε το σχετικό post με την κοπέλα στην καλδέρα. Θα το κάνετε like, θα το κάνετε repost και έτσι μπαίνετε στο διαγωνισμό. Η κλήρωση αυτή θα γίνει αύριο, Παρασκευή. Είναι η τελευταία μέρα. Άντε και αύριο να μπορέσετε ότι προλάβετε. That's it. Τελειώσαμε και η ανακοίνωση θα γίνει μέσα από το Instagram, οπότε πρέπει να έχετε ακολουθήσει το λογαριασμό και φυσικά για να πάρετε μέρος και να κερδίσετε και το δώρο θα πρέπει να έχετε κάνει όλες τις προϋποθέσεις, έτσι, όλα αυτά που λέμε, like, follow και όλα αυτά. Οπότε μπείτε τώρα στο Instagram, διότι δεν έχετε πάρα πολύ ώρα και μιλάμε τώρα για ταξιδάρια Σαντορίνη, όλα πληρωμένα, τα πάντα όλα. Λοιπόν, θα συνεχίσω με διακοπές, προς το παρόν θα συνεχίσω με μουσική, λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, οπότε για ακούστε αυτό.

0: ήρθε η ώρα για ατζέντα. Η Κατερίνα Μπούκα είναι εδώ. Ακούμε την ατζέντα και ερχόμαστε και μιλάμε για καλοκαιρινά φλερτ. Γιατί το καλοκαίρι είμαστε όλοι έτσι λίγο πιο ελεύθεροι, πιο... Όχι, το είπα.
1: Το τονίζουμε.
0: Ναι, Γιώργο μου, γιατί δεν θέλουμε τέτοιες παρεξηγήσεις. Για πάμε σε ατζέντα.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6. Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Πέμπτη στα ημερολόγια. Και σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου, στις 8 η ώρα, η Μαρίνα Σπανού επιστρέφει στη γειτονιά της Ακρόπολης από όπου ξεκίνησε. Έτσι λοιπόν θα συναντήσει το κοινό της στον πεζόδρομο της Ερμού και Ασωμάτων στην Αθήνα σε μια επετειακή συναυλία για τα 5 χρόνια της αρεοπαγήτου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου έχουμε την σειρά ταινιών στο πλαίσιο του προγράμματος Park Your Cinema. Στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, βλέπουμε την ταινία Στον Πυρετό της Δόξας, κοινός Fame, στις 9 η ώρα. Σας πάω και στη Δευτέρα 1η Ιουνίου, όπου ολοκληρώνεται το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και έχουμε το Farewell στην Οδό Αθηνά στις 6 ώρα. Πρόκειται για ένα closing party με εντυπωσιακό sound system, εντυπωσιακό light show και ασταμάτητο χορό. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
10: Hello. Στο νέο τεύχος. Γογόμαστρο Κώστα. Αφιέρωμα στη γυναίκα που υπήρξε σύμβολο δύναμης και θάρρους. Η Έμιλη στο Παρίσι. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Μύκονο. Πρόσωπα. Πριγκίπισσα Άννα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γρηγορία Μηθενίτη, Κλέλια Ανδριολάτου. Hello. Κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Μαρέιτ 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μαζί με τον υπεργαλαξιακό. Και δεν ξέρω αν έχει σου τύχει, Γιώργο μου, επειδή οι μυρωδιές συνδέονται πάρα πολύ, ρε παιδί μου, με τις αναμνήσεις.
1: Ναι,
0: μυρίζεις ένα άρωμα και θυμάσαι ακριβώς πού το είχες ξαναμυρίσει. Μπορεί να έχουν περάσει 30 χρόνια, στην περίπτωση σου δεν μπορεί να έχουν περάσει. Μπορεί.
1: Ακριβώς αν
0: το. Πολύ ωριακά. 20 χρόνια, παιδί μου. Πραγματικά πας ακριβώς εκεί πίσω. Ας πούμε, όταν μυρίζεις το αντιλιακό, την καρύδα αυτή, δεν θυμάσαι, ρε παιδί μου, ακριβώς το καλοκαίρι, πού ήσουν, πού είχες πάει διακοπές, δεν σου έρχεται κατευθείαν αυτή η ανάμνηση.
1: Σου έρχεται.
0: Δεν είναι συγκεκριμένη η μυρωδιά. Η καρύδα συγκεκριμένα, το αντιλιακό αυτό που σου θυμίζει.
1: Ναι, αλλά τώρα δεν παίζει πια μόνο καρύδα, έτσι.
0: Ναι, αλλά τα αντιλιακά που έχουν κρατήσει αυτή την κλασική, την old school, τη μυρωδιά, κατά τη γνώμη μου, έχουν προβάδισμα. Είναι σημαντικό το αντιλιακό σου να μυρίζει,
1: να σου θυμίζει τα προηγούμενα
0: σου,
1: και τα προηγούμενα καλοκαίρια.
0: Ναι, και τα παιδικά σου καλοκαίρια που είχαν αυτή την ανεμελιά, ρε παιδί μου. Οπότε, αν ακούνε όλοι οι εταιρείες, να μην ξεκινήσουμε με μάρκες αντιλιακών, κρατήστε τη μυρωδιά του αντιλιακού. Διότι ο άλλος το μυρίζει και θα το πάρει, του θυμίζει ευχάριστες αναμνήσεις.
1: Επίσης, οι εταιρείες, πέρα από αυτό, να κρατήσουν κιόλας κάτι συγκεκριμένο, να γράφουν για ποιο σημείο του σώματος είναι το κάθε αντιλιακό.
0: Νομίζω ότι πια είναι για όλα.
1: Δεν είναι για όλα.
0: Γιατί?
1: Γιατί πέρυσι το καλοκαίρι μου έτυχε, βλέπω την τσάντα ανοιχτή, είπα να πάρω αντιλιακό, βάζω, μου λέει, α, θέλει και το σώμα αυτό για το πρόσωπο.
0: Περίμενε.
1: Έβα.
0: Το αντιλιακό για το πρόσωπο.
1: Είναι μεγαλύτερο SPF.
0: Δεν μπορεί να μην κάνει για το σώμα.
1: Εγώ αυτό λέω. Αλλά γιατί του.
0: Απλά το πρόσωπο, το αντιλιακό του προσωπού συνήθως είναι σε ένα μικρό μπουκαλάκι. Εσύ πώς το βάλεις αυτό όλο στο σώμα?
1: Δεν ξέρω τι βρίσκεις.
0: Μα είναι και οι άντρες, δε φίλε, κατάλαβες? Δηλαδή, πραγματικά.
1: Τι να σου πω.
0: Εμείς οι γυναίκες πηγαίνουμε στην παρέλεια και έχουμε έναν SSR. Και διορθώστε
1: όλα αντιλιακά.
0: Αν κάνω λάθος. Όχι, όλα αντιλιακά.
1: Εντάξει, είναι και το σπρέι με το νερό και το.
0: Ένα αντιλιακό για το πρόσωπο. Ένα λίγο πιο που θα το βάλεις στις πανάδες από πάνω, πιο έντονο. Stick αντιλιακό για να είσαι σίγουρη. Ένα αντιλιακό για το σώμα. Σίγουρα θα έχεις μέσα ένα body spray, λίγο να ψεκαστείς και λίγο, να μυρίζεις μετά και λίγο μια βανίλια. Θα έχεις ένα κοκαλάκι. Θα έχεις αυτό. Θα έχεις για τα χείλια αντιλιακό. Άλλο αντιλιακό για το δέρμα των χιλιών που είναι πιο ευαίσθητο. Θα έχεις ένα διάβροχο ενδεχομένως, κάτι σαν. Όχι make-up ακριβώς, κατάλαβες τι εννοώ. Λίγο γιατί είναι αυτό, είναι το πρόσωπο. Θα έχεις χίλια πράγματα. Ο άντρα, ρε φίλε, δεν θα έχει τίποτα αρχικά. Και θα είναι σίγουρος ότι έχεις εσύ.
1: Μόνο έτσι, καφέ και γυμνό.
0: Ούτε πετσέτα δεν θα έχει πάρει, αγαπή. Θα πρέπει να τα έχεις πάρει εσύ. Αλλιώς θα δώσεις τη δική σου ή θα κάτσει δεν ξέρω πού, στο βότσαλο. Και επίσης, άμα του δώσεις, δηλαδή, τι να σου πω, λάδι να του δώσεις ελαιόλαδο, να του πεις να αυτό είναι, πάρ' το να του βάλεις πολύ. Θα το βάλει. Δεν διαβάζετε τίποτα τι είναι τι.
1: Το αναλύσαμε και την προηγούμενη φορά με τις πανάδες. Από ό,τι κατάλαβες δεν.
0: Δεν μου μιλάς για τις πανάδες. Πάμε σε μουσική. Δεν θέλω να θυμηθώ το θέμα πανάδες που εσείς δεν βγάζετε και βγάζουμε εμείς και αυτό μόνο.

104,6 My Radio. Throwback Thursday. Κάθε Πέμπτη, όλη την ημέρα. Throwback επιτυχίες back to back.

0: όλα είναι όμορφα και λίγο πιο γρήγορα το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι δεν κρατάει πολύ. Και τώρα που είπα γρήγορα, είναι τόσο γρήγορα όσο είναι το ίντερνετ της ΔΕΗ, το ΔΕΗ Fiber, η οπτική είναι της ΔΕΗ, που είναι γρήγορα, αδιάκοπο και προσιτό ίντερνετ. Και τώρα η ΔΕΗ έρχεται και σου δίνει και σταθερό, σταθερή τηλεφωνία. Μην σνομπάρετε τη σταθερή τηλεφωνία. Ξέρω τι σκέφτεστε, ότι και καλά ποιος έχει σταθερό. Μια χαρά χρειάζεται το σταθερό, παιδιά. Διότι δεν είμαστε συνέχεια γύρω-γύρω και έξω από το σπίτι. Και επίσης, καμιά φορά θέλει κάποιος να σε βρει και στο σταθερό σου, ρε παιδί μου. Ή ας πούμε, οι πιο μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι που δεν τα πάνε πολύ καλά με τα κινητά και με όλα αυτά, θέλουν να έχουν στο σπίτι ένα σταθερό. Το σταθερό του τηλέφωνο. Να μπορείς να βρεις, ας πούμε, τη γιαγιά ή τον παππού που το κινητό, ξέρω εγώ, μπορεί και να του έχει κλείσει από μπαταρία και να μην έχουν ιδέα. Να έχουν ένα σταθερό στο σπίτι. Το λέω γιατί ακούμε σταθερό και λέμε, λίγο μπορεί να πούμε, τι σταθερό τώρα, ρε παιδί μου. Μια χαρά χρειάζεται. Και όταν το έχεις και με 4 ευρώ το μήνα από τη ΔΕΗ, είσαι βασιλιάς. Μπείτε στο day.gr κάθετος Fiber και ενημερωθείτε. Α, πού να πάω, σε break.
1: Σε break.
0: Για πάμε σε ένα break. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς και στις 17 Ιουνίου στο Taek Wondo θα είναι τα MAD Video Music Awards. Δεν πιστεύω να το έχετε ξεχάσει, είναι το απόλυτο summer party. Είναι σαν να λέμε το party που κάθε χρόνο με έναν τρόπο ξεκινάει το καλοκαίρι. Δηλαδή γίνονται τα MAD Video Music Awards και μετά λες ok, τώρα ξεκινάμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές και τους καλοκαιρινούς μας μήνες. Είναι για το καλωσόρισμα με έναν τρόπο. Κάθε χρόνο, πόσα χρόνια τώρα? Πολλά. Δεν είναι 20 χρόνια.
1: Παραπάνω νομίζω.
0: Μπορεί και παραπάνω.
1: Όχι, το 4 ήταν.
0: Το 4 γίνανε τα πρώτα. Δεν νομίζω, πιο πριν από το 4 πιστεύω. Το ψάξτε τώρα, βλέπετε, ακούγονται τα πλήκτρα από τους υπολογιστές εδώ.
1: Το 4.
0: Μπράβο ρε Γιώργο. Το 4 μιλάμε 22 χρόνια το 4, δεν και λίγο. Οπότε σημειώστε 17 Ιουνίου στο Taek Wondo και μπείτε στο mad.gr για να κλείσετε το εισιτήριό σας. Εμείς εδώ έχουμε λίγη ακόμα μουσική.
1: Mm-hmm.
0: Ε? Ναι. Πριν ολοκληρώσουμε, σας δώσαμε κάποιες έτσι πιο καλοκαιρινές νότες σήμερα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και να μας πείτε. Προς το παρόν, ακούστε το επόμενο, το οποίο είναι και τραγουδάρα. Και ερχόμαστε για να κλείσουμε σιγά-σιγά.

0: ήταν αγαπημένοι μου. Ξαναλέω και ξαναθυμίζω να μπείτε στο day.gr για να ενημερωθείτε και για το Day Fiber, την οπτική της Day για το ίντερνετ με 19,90 ευρώ το μήνα. 1 Gbps αδιάκοπο, γρήγορο και προσιτό. Και για τη σταθερή τηλεφωνία πια που έρχεται να προσθέσει η ΔΕΗ με 4 ευρώ το μήνα. Όλα αυτά στο day.gr καθετος Fiber για να μάθετε τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, αυτά από, για σήμερα από εμάς. Έρχεται Κατερίνα Μπουκαμίδη και η Όλγα Τσαουσέλου φυσικά μέχρι τη μία. Τα λέμε αύριο το πρωί πάλι στις 9. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
1: Τον 4,6 My Radio.
2: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση και απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για την απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ήδη πάγωσαν οι λογαριασμοί 18 εμπλεκομένων. Τραγικός είναι ο απολογισμός από το κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, με τουλάχιστον 14 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Ο ΙΕ έκανε λόγο για σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης, ενώ απευθύνει επίγουσα έκκληση για άμεση απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ταχύτερη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Μέχρι την Κυριακή 31 Μαΐου έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αστρολογικά, πιο απαιτητική η σημερινή ημέρα για Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχόους. Ο καιρός σήμερα. Με αρκετή ηλιοφάνεια και κάποιες αραιές νεφώσεις το απόγευμα, η μέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί ή Βόρειο Λονδίνο. Πού θα πάει φέτος το UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Μέγα. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.

0: Records. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα... Καμιά

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου, αγαπημένα κροατόπουλά μου. Καλώς ήρθατε, φτάσαμε στην Πέμπτη. Πεμπτούλα ζάχαρη και μέλι, παιδιά, ή αλλιώς Προπαρασκευή. 28 Μαΐου λέει το ημερολόγιο. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. Στέλνω καλοκαιρινές αγκαλιές, διότι ο καιρός αυτές τις μέρες μας κάνει τη χάρη. Και ας λένε ότι θα ρίξει ξανά βροχούλες. Τους αγνοούμε και προχωράμε πολύ δυναμικά, με κέφι, μπρίο, αισιοδοξία, χαρά, τσαχμινιά. Έχουμε να συζητήσουμε πολύ όμορφα πράγματα και σήμερα. Θα ξεκινήσω με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα. Καλά να περάσουμε.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

0: Και αυτή ήταν η Λένα Ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια εδώ στον 104,6 My Radio. Αχ, παιδιά μου, Πέμπτη 28 του μηνός. Όλοι Κατσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Εσείς στέλνετε τα μηνυματάκια σας εδώ στο Viber να μου πείτε την καλησπέρα σας, να μου πείτε πώς περνάτε, να μου πείτε πώς έχετε ξυπνήσει σήμερα, σε τι mood σας πετυχαίνω. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Να πω και τα χρόνια πολλά. Διοσκουρίδης γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς, διδυμάκια μου αγαπημένα, που έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω να τεράστιο φιλί στο μικρό μου τον Ανιψιό που έχει γενέθλια σήμερα. Επομένως καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια πολύ γεμάτη ημέρα. Συνεχίζω πολύ δυναμικά με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Μη φύγετε, διότι έχουμε και καταπληκτικούς διαγωνισμούς και ταξίδια, αυτά τα ωραία θα σας κάνω εντός εκτός και επί τα αυτά. Και δεν σας λέω άλλα, μείνετε εδώ, μη φύγει κανείς.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Η Crystal Palace κατέκτησε το UEFA Conference League επικρατώντας 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό που διεξήχθη στη Λειψία. Ξεκινά σήμερα η μη τελική φάση των play-offs της Basket League. Στις 6 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ενώ στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Δεν προχώρησε η αναδιάρθρωση της Super League, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης. Έτσι το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί και τη νέα σεζόν με 14 ομάδες. Ο Ολυμπιακός στον πόλο γυναικών έκανε μεγάλη ανατροπή. Νίκησε 15-13 τη Βουλιαγμένη στα πέναλτι στον πρώτο τελικό της Α1. Σειρά σήμερα για τους άντρες, στις 9 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στον δεύτερο τελικό των play-offs.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Okay.
6: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
5: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Τα best of της Ήρας Κατσούδα, την 5η, 4 Ιουνίου, στην ταράτσα Λαμπέτη. Η Ήρα Κατσούδα επιστρέφει με μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
12: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
13: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
15: Για σκέψου.
14: Mastercard Day.
15: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla day.
15: Happy Mastercard Day!

εδώ στον 104,6 My Radio με κέφι μπρίο, αισιοδοξία, χαρά, τσαχπινιά, τσαουσελιώτες και τσαουσελιώτισσες μου. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Πάει και ο Μάιος, παιδιά, το έχουμε καταλάβει όλοι. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Όλοι εσείς κοντά μου με τα φανταστικά σας μηνύματα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Και σε περίπτωση που νιώθεις αυτή τη στιγμή ότι εσύ θέλεις να τρως συνέχεια και δεν μπορείς να σταματήσεις, θέλω να κολλήσεις στο ψυγείο σου μία φωτογραφία της Τζένιφερ Λόπες. Διότι αυτή η γυναίκα, όσο περνάει ο καιρός, νομίζω ότι γίνεται και πιο ωραία και ωραιότερο σώμα έχει. Φόρεσε και το τζιν μετά από 25 χρόνια που είχε βάλει σε ένα βίντεο κλιπ και νομίζω ότι ήταν και καλύτερο. Δηλαδή, ανεβάζει αυτά τα βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μας ταράζει η Τζέιλο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει και ως κίνητρο, φίλες μου εκεί έξω. Το κρατάμε, γιατί τι σας έχω πει εγώ εδώ. Θέλω να βλέπουμε μόνο τη θετική πλευρά των πραγμάτων και όχι τη μίζερη. Δεν θέλουμε τη μιζέρια. Συνεχίζω. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται. Άσε με να σε προσέχω και φυσικά όλα τα δικά σας αγαπημένα. Πάντε εδώ στον 104,6 My Radio.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Και αυτό ήταν ο Απόν με τα προβλήματα. 104,6 My Radio. Ακούτε όλα τα δικά σας αγαπημένα και τα ζητάτε φυσικά εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Είναι 5η 28 Μαΐου ή αλλιώς προ-Παρασκευή. Έχουμε και Throwback Thursday, που σημαίνει ότι αν εσείς θέλετε να ακούσετε κάτι από τα παλιά, μην διστάσετε να κάνετε την παραγγελιά σας. Παιδιά, πάει και ο Μάιος, σας τα είπα, θα σας τα ξαναπώ. Έρχεται ο Ιούνιος, έρχεται και ένα τριήμερο για κάποιους από εσάς, όσοι δεν δουλεύετε, να το εκμεταλλευτείτε και να περάσετε καταπληκτικά. Και μαζί με τον Ιούνιο έρχεται και η αγαπημένη μας μέρα. Πρώτη Τρίτη του μήνα, 2 Ιουνίου, τι έχουμε? Sign Out Loud. Μία ημέρα με νόημα, ραδιόφωνο στη νοηματική, ραδιόφωνο για όλους. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτή την ημέρα. Σας το λέω κάθε φορά. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ, από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, εσείς έχετε και εικόνα μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Megaplay και μέσα από το site μας, myradio146.fm. Διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας είναι κοντά μας στο στούντιο, οι οποίοι μεταφράζουν σε εσάς ζωντανά αυτά που λέμε, αλλά και τους στίχους των τραγουδιών. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα, είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα για όλους εμάς. Θέλουμε να μας στηρίξετε και αυτή τη φορά, όπως το κάνετε κάθε μήνα, εδώ με το Sign Out Loud που έχει γίνει πια θεσμό. Σας περιμένουμε λοιπόν την Τρίτη 2 Ιουνίου να μας ακούσετε, αλλά και να μας δείτε. Είναι αυτή η μέρα. Έχετε κι εσείς τα τυχερά σας. Φύγαμε για δελτίο και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: Περισσότερη μουσική. Προσπαθώ.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση και απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για την απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ήδη πάγωσαν οι λογαριασμοί 18 εμπλεκομένων. Τραγικός είναι ο απολογισμός από το κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, με τουλάχιστον 14 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Ο ΙΕ έκανε λόγο για σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης, ενώ απευθύνει επίγουσα έκκληση για άμεση απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ταχύτερη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Μέχρι την Κυριακή 31 Μαΐου έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αστρολογικά, πιο απαιτητική η σημερινή ημέρα για Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχόους. Ο καιρός σήμερα. Με αρκετή ηλιοφάνεια και κάποιες αραιές νεφώσεις το απόγευμα, η μέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρίσι ή Βόρειο Λονδίνο. Πού θα πάει φέτος το UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Mega.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Του αγοριού απέναντι.
12: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρε Παπαπαπα Αθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
14: Hello, στο νέο τεύχος. Γογόμαστρο Κώστα. Αφιέρωμα στη γυναίκα που υπήρξε σύμβολο δύναμης και θάρρους. Η Έμιλη στο Παρίσι. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Μύκονο. Πρόσωπα. Πριγκίπισσα Άννα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κλέλια Ανδριολάτου. Hello. Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

εδώ στον 104,6 My Radio. 12 Dan λέει το ρολόι. Ξεκινάμε με φόρα τη δεύτερη ώρα αυτή εδώ τη εκπομπή. Πάντα με την έρευνα φωτιά. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Και σήμερα λοιπόν θα δούμε τι λέει η επιστήμη για τα καλύτερα δώρα που μπορείτε να κάνετε, λέει, στου αγαπημένου σα. Ο επιστήμονα εδώ λέει ότι πρέπει πάντα να ρωτά τον άνθρωπο που έχει δίπλα σου, είτε αυτό είναι φίλο σου, είτε είναι ο σύντροφό σου, τι θα ήθελε να έχει. Βεβαίω, τι περισσότερε φορέ λαμβάνει την αρνητική απάντηση. Δηλαδή, εγώ δεν χρειάζομαι κάτι. Όμως τονίζει ότι το καλύτερο δώρο είναι αυτό που πραγματικά θα τον κάνει να χαμογελάσει. Εσείς ξέρετε, παιδιά, για μένα ότι είμαι ταξιδιάρα ψυχή, άρα το καλύτερο δώρο που μπορείτε να μου κάνετε είναι ταξίδι. Μικρό, δεν θέλω λούσα, δεν θέλω υλικά αγαθά, δεν θέλω τίποτα, θέλω μόνο ταξίδια. Αλλά επειδή πέρασαν τα γενέθλιά μου, μπορείτε να συνεχίσετε να μου στέλνετε δώρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εδώ τα περιμένω όλα. Και τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Έχουμε όμως και ένα δώρο για εσάς ταξίδι που θα ήθελα πάρα πολύ να κερδίσω, αλλά δεν γίνεται. Αν θέλεις να είσαι το 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη και να κάνεις βόλτες στην καλυτέρα και να μας στέλνεις την αγάπη σου και τα φιλιά σου, θέλω να μπεις στο Instagram εδώ το δικό μας, του MyRadio104.6FM, να κάνεις follow τη σελίδα, να κάνεις like στο καρφιτσωμένο post για το ταξίδι στη Σαντορίνη. Φυσικά κάνεις και ένα repost, το συγκεκριμένο post του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο, επομένως τρέξε να ακολουθήσεις σωστά τα βήματα, γιατί μπορεί να είσαι ο μεγάλος νικητής. Τι κερδίζεις? Ένα εξαήμερο ταξίδι, όπως σας είπα, εκεί 13 με 18 Αυγούστου για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Τρέξε να προλάβεις, γιατί... που ξέρεις, μπορεί να έρθω κι εγώ μαζί σου για ρεπορτάζ. Ρία Ελληνίδου ακολουθεί. Εξηγήστε μου, για δυναμώστε την ένταση.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Και αυτή ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό. Παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Όπως καταλαβαίνετε, άναψαν τα αίματα, διότι με το λογαριασμό κάτι παθαίνουμε όλοι. Κάτι γίνεται εδώ μέσα στο στούντιο και μετατρέπεται σε ένα κλαμπ. Χορεύουμε, σπάμε το κορμάκι μας. Φαντάζομαι το ίδιο κάνετε και εσείς. Να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στον καλύτερο γιατρούλι του κόσμου που ακούει εκεί. Οδοντίατρος βέβαια. Επομένως πρέπει να προσέχω και τι λέω. Γιατί την επόμενη φορά μπορεί να πάρει το μεγάλο το εργαλείο, την τανάλια και να μείνω χωριστόντι. Επομένως, όχι, ούτως ή άλλως τον αγαπάμε, το γιατρούλι της καρδιάς μας. Στείλτε εδώ σε μένα μήνυμα για να σας δώσω τα στοιχεία, διότι είναι ο καλύτερος όλων. Και στη Χαρά βεβαίως, που είναι εκεί δίπλα του βράχος. 6, 9, 8, 104, 104, 6, τα μηνύματά σας και οι αφιερώσεις σας. Και επειδή ακούσαμε το λογαριασμό, έχω να σας πω, ξέρετε την αγάπη μου εγώ για τα ταξίδια. Και γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν στο τέλος, αφού κλείνεις το ταξιδάκι σου, καταλαβαίνεις ότι ο λογαριασμός είναι πάρα πολύ μικρός. Το ίδιο πράγμα κάνει και η Aegean, παιδιά. Η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ο λογαριασμός σου θα είναι πολύ μικρός. Διάλεξε τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου, τώρα 2026, έως 27 Μαρτίου 2027. Κάνε κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αυτό δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα. Και για εσάς που δεν μου έχετε πάρει ακόμα δωράκι ή θέλετε να το ξανασκεφτείτε και να μου πάρετε και ένα δεύτερο, μπείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρετε ότι το ταξίδι είναι πάντα νούμερο ένα στην καρδιά μου. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι.
1: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
2: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
3: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στο παρεάκι μου. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, Throwback Thursday. Μπορείτε να ζητήσετε όποιο κομμάτι θέλετε και από το χθες αλλά και από το σήμερα. Παίζουμε αγαπημένα κομμάτια του παρελθόντος. Γι' αυτό μην διστάσεις να στείλεις το μήνυμά σου. Throwback Thursday σου λέει. Εμείς δεν χαλάμε κανένα χατήρι. Όλγα Τσαουσέλη στο μικρόφωνο μέχρι και τη μία. Όλοι εσείς κοντά μου και έχω και άλλο δώρο, παιδιά, για εσάς. Έχω τις εκδόσεις 8 κοντά μου με ένα πάρα πολύ ωραίο μυθιστόρημα, Άδειλος Χρόνος. Παίνει Ραμαντάνη, θα μας ταξιδέψει στο μικρό νησί του Αιγαίου, τον Αϊστράτη. Εκεί λοιπόν μεγαλώνει ο Παύλος τη δεκαετία του 50 και στο νησί φτάνει και η Φωτεινή. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η ιστορική συγκυρία, οι πρωτόγνωρες και οι διάσωσες συνθήκες αλλά και η γνωριμία τους εκείνη την τρυφερή ηλικία τους ακολουθούν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Γιατί ο χρόνος της αγάπης είναι άδειλος, είναι φανταστικό, είναι εκπληκτικό, είναι η καλύτερη πρόταση για το καλοκαίρι. Διότι δεν υπάρχει καλοκαίρι χωρίς ένα ωραίο βιβλίο για εσάς που θα πάτε βόλτες στις παραλίες ή που θα καθίσετε σε ένα ωραίο καφέ έτσι να χαλαρώσετε. Ο Άδειλος Χρόνος είναι ό,τι πρέπει. Θέλω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Γράφετε βιβλίο και το ονοματεπώνυμό σας. Σε τυχερή θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Να ξέρετε ότι το βρίσκεται σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Αντώνης Ρέμος έρχεται αμέσως τώρα με τη Δευτέρα, αλλά και ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα μας χτυπήσει τις καμπάνες σε πολύ πολύ λίγο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

Και αυτά είναι η Δέσποινα Βανδύ. Δέστε μου τα μάτια. Με αυτή τη throwback επιτυχία θα σας αφήσω σήμερα, 5η 28 Μαΐου. Πριν φύγω όμως, θέλω να ανοίξετε τις ατζεντούλες μας, διότι παιδιά, μαζί με τον Ιούνιο έρχονται και αυτές οι υπέροχες καλοκαιρινές παραστάσεις. Και το καλοκαίρι του 2026 ξεκινά με άρωμα Αιγαίου, νοσταλγία και πολύ γέλιο. Οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούργιο τους musical του Αγοριού Απέναντι, μια γιορτή του έρωτα, ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα, από την Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Στην καρδιά αυτής της καλοκαιρινής ιστορίας πρωταγωνιστούν Αλέξη Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Κατερίνα Ζαρίφη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Νίκη Λάμη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου και πάρα πολλοί άλλοι. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Θέλω να το σημειώσετε στην ατζεντούλα μας και να μην το χάσετε με τίποτα. Να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε σήμερα, προπαρασκευή, να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω, να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα. Όλα Κατσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Ακολουθεί η Ιωάννα Λαϊού μέχρι αύριο στις 11 Νταν, που θα τα ξαναπούμε, διότι έχουμε ορλαλίσους, δύο ροφωτιά ή αλλιώς μάι κόλλημα. Σας φιλώστε μόρι. Πολλά φιλιά. Au revoir. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Πέμπτη στα ημερολόγια. Και σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου, στις 8 η ώρα, η Μαρίνα Σπανού επιστρέφει στη γειτονιά της Ακρόπολης από όπου ξεκίνησε. Έτσι λοιπόν θα συναντήσει το κοινό της στον πεζόδρομο της Ερμού και Ασωμάτων στην Αθήνα σε μια επετειακή συναυλία για τα 5 χρόνια της αρεοπαγή του στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου έχουμε την σειρά ταινιών στο πλαίσιο του προγράμματος Park Your Cinema. Στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, βλέπουμε την ταινία Στον Πυρετό της Δόξας, κοινός Fame, στις 9 η ώρα. Σας πάω και στη Δευτέρα 1η Ιουνίου, όπου ολοκληρώνεται το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και έχουμε το Farewell στην Οδό Αθηνά στις 6 ώρα. Πρόκειται για ένα closing party με εντυπωσιακό sound system, με εντυπωσιακό light show και ασταμάτητο χορό. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
0: Sign Out Loud, μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud, ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Τα best of της Ήρας Κατσούδα, την 5η, 4 Ιουνίου, στην ταράτσα Λαμπέτη. Η Ήρα Κατσούδα επιστρέφει με μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Τι ωραία ημέρα, τι ωραία ανοιξιάτικη, καλοκαιρινή, όπως θέλετε πείτε. Τι με τη θερμοκρασία στην πόλη στους 27 βαθμούς. Ευτυχώς έχει και ένα ωραίο αεράκι για να μην σκάμε από τη ζέστη. Πώς είστε, τι μου κάνετε? Είναι μεσημεράκι 5η 28 Μαΐου. Να πούμε χρόνια πολλά στον Διοσκουρίδη που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Είναι οι δίδυμοι και νομίζω ότι έρχονται πολύ καλές εποχές για εσάς τους δίδυμους. Η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 4 και σήμερα έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε δωρεπιταγές, έχουμε ταξίδι, έχουμε διακοπές, έχουμε την καλύτερη μουσική και πολλές παλιότερες επιτυχίες, γιατί σήμερα είναι Throwback Thursday, που σημαίνει ότι ακούμε και παλιότερα αγαπημένα τραγούδια. Κάντε και τις επιλογές σας μέσω Viber στο 698-104-104-6. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Θοδωρή Φέρη και Είπες. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: πρέπει να μείνουμε φίλοι. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Τα λέω και εγώ εδώ με τους φίλους μου στο Viber. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο 698-104-104-6. Και για ακούστε και αυτό. Πρώτα ο Ακύλας έβγαλε το Πάρτο και μας κόλλησε φυσικά το τραγούδι. Μετά βγάλανε τα Mac, το Ακύλας Μιλ, και τώρα μας κόλλησε και η παραγγελία. Double Cheese Burger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, Chicken McNuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Αν και εσύ το θέλεις, Πάρτο. Αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's. Μάθετε περισσότερα στο www.mcdonalds.gr. Ορίστε, τώρα μας άνοιξε και η όρεξη. Προς το παρόν όμως πάρτε ένα break. Επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio.

0: Τα δικά σου.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Like VMA.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί ή Βόρειο Λονδίνο. Που θα πάει φέτος στο UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Μέγα.
3: Okay.
4: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και Πέμπτη σήμερα έχουμε και νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Και μάλιστα οι κριτικοί λένε ότι είναι μια καλή εβδομάδα για τους σινεφίλ. Να ξεκινήσουμε με την ταινία Η Κρίστοφερ με τον Ιαν Μακέλεν. Είναι κωμωδία, έχει πάρει πολύ καλές κριτικές. Επίσης, ο Ματς Μίκελσεν νομίζω ότι είναι λέει ο Τζον Λένον στο τελευταίο Viking. Και υπάρχει και ένα κολομβιανό δράμα Ένας ποιητής που και αυτό έχει πάρει πολύ καλές κριτικές, μη το υποτιμήσετε. Έχει και ταινία τρόμου για τους φανατικούς του είδους στο Backrooms, ενώ ο Ράσελ Κρόου και βρίσκεται και μπροστά από τις κάμερες και πίσω στη δυναμική αθλητική περιπέτεια Beast. Για δείτε λοιπόν, για τσεκάρετε. Νομίζω ότι έχετε δούλιτσα το Σαββατοκύριακο αν θέλετε να πάτε να δείτε μια ταινία στους κινηματογράφους ή ακόμα καλύτερα να πάτε και σε ένα θερινό. Γιατί όχι, θα έχει και καλό καιρό. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς εδώ με τις μουσικές μας. Έρχεται αμέσως τώρα ο Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα.

104,6 My Radio.

να μ' αγαπάς. Τι πιο απλό. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει 2, συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Και σήμερα Πέμπτη, θέλω να σας πω ότι αυτή η μέρα είναι η πιο ζεστή της εβδομάδας. Η θερμοκρασία θα φτάσει λίγο μέχρι και τους 30 βαθμούς. Βέβαια, τα καλά νέα είναι ότι οι μετεωρολόγοι μας ενημερώνουν πως το κύμα καύσωνα που πλήττει πολλές χώρες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν θα έρθει προς τα δω. Πάλι καλά, γιατί εντάξει. Θέλουμε καλοκαίρι, θέλουμε ζέστη, αλλά μην ξεκινήσουμε από τώρα. Γιατί πραγματικά θα τρελαθούμε. Οπότε λοιπόν, κανονικές, ειδικά τις επόμενες ημέρες, θερμοκρασίες για την εποχή και πολύ καλός ο καιρός θα είναι και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λοιπόν, μην μου αγχώνεστε καθόλου. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφω. Περισσότερη

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Στον Άριο Πάγο έφτασε σήμερα το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, δίνοντας έτσι και τυπικά νομική υπόσταση στο νέο κόμμα. Συναγερμός έχει σημάνει στο νοσοκομείο Αττικών, καθώς καταγράφονται δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας, ενώ οι εργαζόμενοι εκφράζουν την ανησυχία τους. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ προς Κινέζικη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Εμπορίου επέβαλε σήμερα η Κομισιόν, κατηγορώντας την ουσιαστικά ότι άφησε ανεξέλεγκτη τη διακίνηση επικίνδυνων και παράνομων προϊόντων προς εκατομμύρια Ευρωπαίους καταναλωτές. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα ξεκινήσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις και τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Αστρολογικά, κατάλληλη η σημερινή ημέρα για λήψη αποφάσεων για τους Σκορπιούς. Ο καιρός σήμερα. Με αρκετή λιακάδα η μέρα στην Αττική και κάποιες αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά.
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
10: Happy Mastercard Day!
14: Του αγοριού απέναντι.
15: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες. επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
12: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
17: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
16: Μασούτης, οικονομικά.

Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Έρχεται μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι μεσημεράκι 5η 28 Μαΐου. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε. Είναι και Throwback Thursday και αυτή την ώρα θα ακούσουμε πολλές παλιότερες επιτυχίες. Μπορείτε να τις ζητήσετε κι εσείς μέσω Viber στο 698-104-104-6. Αυτή την ώρα θα σας πω και ποια είναι τα σωστά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε στο Instagram για να μπείτε στην κλήρωση για το εξαήμερο ταξίδι μας στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Σε λίγα λεπτά αυτό. Προς το παρόν, για να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης. Έχει κίνηση, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, δεν ξέρω, παιδί μου, όλες τις ώρες, σε όλα τα μήκη, σε όλα τα πλάτη. Αυτή τη στιγμή χαμηλές ταχύτητες έχουμε στο Κηφισό, κυρίως στην κάθοδο. Επίσης στην Πέτρου Ράλη, στην Αλεξάνδρα, στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς από Ηλιούπολη. Στη Λεωφόρο Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο. Εκεί κλασικά στο ύψος του Ψυχικού, στη Βασιλής Σοφίας δυσκολίες στην κάθοδο, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου επίσης θεματάκια, στη Βασιλής Αμαλίας και στη Φιλελλήνων. Και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Πολύ, ε! Μείνετε εδώ. Αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχεται η Αναβίση και το Αιγαίο.

0: 104,6 My Radio.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

από τα αγαπημένα μας, δεν το έχουμε κρύψει άλλωστε. Θοδωρής Φέρης, έτσι απλά, το ακούμε πολύ πολύ δυνατά εδώ στον My Radio 104,6. Και εσείς έτσι απλά μπορεί να μπείτε στη σελίδα του My Radio στο Instagram και να κερδίσετε ένα εξαίμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ναι, ναι, είναι αλήθεια και μάλιστα η κλήρωση θα γίνει αύριο το απόγευμα. Οπότε λοιπόν, για ανοίξτε τώρα τα Instagram παρακαλώ, μπείτε στη σελίδα του My Radio, κάντε follow τη σελίδα, like στο καρφιτσωμένο post για το ταξίδι στη Σαντορίνη, repost και τσουπ, είσαστε έτοιμοι για την κλήρωση αύριο. Ο τυχερός ή τυχερή θα ενημερωθεί με επίσημο story στη σελίδα μας. Διαβάζω εδώ και αεροπορικά εισιτήρια και 5 συνολικά διανυκτερεύσεις στο Dodoma Selection και ημιδιατροφή και μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, τα πάντα όλα. Έχει φροντίσει το Versus Travel να περάσετε φανταστικά και μάλιστα την πιο ωραία περίοδο του Αυγούστου από τις 13 μέχρι και τις 18. Για μπείτε λοιπόν τώρα Instagram, θέλω να γίνει χαμός. Συνεχίζουμε με μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχεται τώρα και ο Παντελής Παντελίδης.

0: 104,6 My Radio.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6. Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

104,6 My Radio. Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Διγαρμπή και υποσυνείδητο, εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 3 και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Χρόνια πολλά, Aegean. Η Aegean γιορτάζει και κλείνει τα 27 και κερνάει ως 50% έκπτωση σε όλο το δίκτυό της για να ταξιδέψετε από 1η Ιουλίου 2026 έως και 27 Μαρτίου 2027. Τι περιμένετε? Κάντε κράτηση τώρα έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Πολύ μικρό break, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω.
1: Παίζει τα δικά σου.
2: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση και απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για την απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ήδη πάγωσαν οι λογαριασμοί 18 εμπλεκομένων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν 30 και 31 Μαΐου στη Λεωφόρο Κηφισίας λόγω εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ξεκινάνε αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Μέχρι την Κυριακή 31 Μαΐου έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αστρολογικά, κατάλληλη η σημερινή ημέρα για λήψη αποφάσεων για τους Σκορπιούς. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 32 βαθμούς η μέρα σήμερα στην Αττική. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
3: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day!
6: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
4: Ναι!
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day! Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
4: Happy Mastercard Day!
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
12: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Επιστροφή στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη φυσικά εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι μεσημεράκι 5η 28 Μαΐου. Είναι Throwback Thursday, που σήμερα σημαίνει ότι ακούμε πολλές παλιότερες επιτυχίες. Και η Κωνσταντίνα λέει, αφού ακούμε παλιότερα τραγούδια, μήπως να έρθει και ντουέτο από Αναβίση και Νίκο Καρβέλα που το έχουμε επιθυμήσει? Εννοείται, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Και ο Αντώνης Ρέμος, εννοείται, και όλα αυτά που ζητάτε εσείς στο 698-104-104-6. Κρατήστε αυτόν τον αριθμό, γιατί σε λίγο έρχεται και διαγωνισμός. Θα κερδίσετε δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από Thousand Olives. Η Ιωάννα Λαϊού μαζί σας μέχρι τις 4. Και για πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Αντώνη Ρέμο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Η Πέμπτη στον 104,6. My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Κάτι έχω παθεί με τα μάτια σου. Θα δίνα τα πάντα για τα χάρια σου.
0: Κάθε Πέμπτη. Throwback επιτυχίες.

0: Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου και φορτηγό εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και στην παρέα μας έχουμε το Thousand Olives, το οποίο έχει δημιουργηθεί από επιλεγμένες ποικιλίες ελιάς της ελληνικής γης με διεθνή κατοχυρωμένη πατέντα, παρακαλώ. Είναι ένα πολύτιμο δώρο της φύσης και θέλω παρά να το δοκιμάσετε κι εσείς, διότι συμβάλλει στην καλή λειτουργία της καρδιάς, στην αντιοξειδωτική θωράκιση και στην προστασία των κυττάρων από πρόωρη γύρανση. Διεκδικείτε λοιπόν και σήμερα δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ. Θέλω να μπείτε κιόλα στο site να τσεκάρετε thousandpavlaolives.com και να στείλετε μηνύματα στο Viber τώρα 698-104-104-6. Όνομα, τεπώνυμο και γράφετε τη λέξη ελιά. Το λέω ακόμα μία φορά. Δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από Thousand Olives. Όνομα, τεπώνυμο, τη λέξη ελιά στο 698-104-104-6. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.
1: Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

εδώ είμαστε, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και έρχεται ακόμα ένα Sign Out Loud. Μία αγαπημένη μέρα, μία αγαπημένη Τρίτη συγκεκριμένα, η επόμενη 2 Ιουνίου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχετε αγκαλιάσει όλη αυτή την ενέργεια, γι' αυτό και τη συνεχίζουμε άλλωστε. Και είναι και μία ημέρα που ο My Radio κάνει προσβάσιμο σε όλους μέσω της νοηματικής, αυτούσιο το πρόγραμμά του και επιτρέπει σε όλους μας να απολαμβάνουμε τη μαγεία του ραδιοφώνου. Τη διαδικασία νομίζω πια την έχετε μάθει. Διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας βρίσκονται μέσα στο στούντιο τη συγκεκριμένη μέρα. Μεταφράζουν όλα αυτά που λέμε εμείς η παραγωγή και μάλιστα έχουν αποδοθεί ήδη στην ελληνική νοηματική και όλη η στίχη των τραγουδιών. Μπορείτε να βλέπετε τι γίνεται και μέσα στο στούντιο φυσικά μέσα από την υβριδική πλατφόρμα του Mega ή μπαίνοντας και στο site μας www.myradio1046.fm. Συνεχίζουμε με τη μουσική μας. Σε λίγο θα ακούσουμε και Θοδωρή Φέρη που έχετε ζητήσει. Προς το παρόν, Γιώργος Σαμπάνης.

Μας λένε η Λένα Ζευγαρά, εμείς περιμένουμε τον μπλε φεγγάρι φυσικά, πανσέλινος και καραμπινάτη, λέει πανσέλινος. Αν είσαστε ρομαντικές ψυχές και θέλετε να απολαύσετε αυτό το φεγγάρι, θα πρέπει να στηθείτε στις 4 τα ξημερώματα 1η Ιουνίου για να το απολαύσετε. Είναι η δεύτερη πανσέλινος του μήνα Μάη, έτσι το θυμάστε ότι αυτός ο μήνας είχε αυτή την ιδιαιτερότητα. Για να δούμε τι θα μας φέρει και ο Ιούνιος λοιπόν. Αυτό ήταν για σήμερα, λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει 4, θα πρέπει να σας αφήσω. Εγώ έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος για το επόμενο 2ωρο. Η Ιωάννα Λαϊού ήταν στην παρέα σας από τη μία μέχρι τώρα. Να έρχεται ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης ό,τι και αν κάνετε. Και τα λέμε αύριο Παρασκευή επιτέλους. Πολλά φιλάκια, bye.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Τα best of της Ήρας Κατσούδα, την 5η, 4 Ιουνίου, στην ταράτσα Λαμπέτη. Η Ήρα Κατσούδα επιστρέφει με μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
8: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί ή Βόρειο Λονδίνο. Πού θα πάει φέτος το UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Μέγα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνη ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio, κοντεύει 4 ακριβώς. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα εδώ μαζί και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 8 με επιτυχίες, με όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα. Πάντα εδώ στο My Radio, 5η με Throwback Thursday. Τις περισσότερες Throwback επιτυχίες και πάρα πολύ ζέστη. Εντελώς καλοκαιρινή αυτή η μέρα, με ζέστη γερή, air condition στο αυτοκίνητο, το κινητό να βγάζει Παναγιά μου, υπερθερμάνθηκα και δρόσησε με λίγο. Ωραία και καλοκαιρινά, και από αύριο τριημεράκι έρχεται και φεύγει σιγά σιγά και ο Μάιος και μπαίνουμε και εντελώς επίσημα στο καλοκαίρι. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-146. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα και όλα τα δικά μας αγαπημένα.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Καρδιά μου μην ανησυχείς.
0: Κάθε Πέμπτη
1: κάποιος αγαπάει, κάποιος σε ζητάει.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday. Αν μπορεί...

0: Η Βιαδά μου στα βέντε, ολοκένουργιο ξελογιάστρα. 5 παρα 25, καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Πέμπτη και είμαστε παρέα εδώ μαζί στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Σήμερα το βλέπω, το ανεβάζουν όλοι και έχω μπει και εγώ στον πειρασμό τώρα να ψάχνω μέρη. Γιατί η Αιτζίαν γιορτάζει τα 27 της χρόνια, χρόνια πολλά. Και εμείς πετάμε παντού με έκπτωση έως 50%. Διαλέξτε λοιπόν τον επόμενο προορισμό τώρα μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξιδεύουμε από 1η Ιουλίου του 2026 τώρα μέχρι και 27 Μαρτίου του 2027. Κρατήσεις για δύο μερούλες ακόμα μέχρι τις 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Όροι και προϋποθέσεις ισχύουν. Μπείτε, ψαχτείτε, πρέπει να κλείνουμε μπροστά ταξιδιά για να έτσι να περιμένουμε ωραία πράγματα. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο, έρχομαι, Throwback Thursday, περισσότερες throwback επιτυχίες και throwback Νότης Φακιανάκης.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Crystal Palace κατέκτησε το UEFA Conference League επικρατώντας 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό που διεξήχθη στη Λειψία. Ξεκινά σήμερα η μη τελική φάση των play-offs της Basket League. Στις 6 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ενώ στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Δεν προχώρησε η αναδιάρθρωση της Super League, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης. Έτσι το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί και τη νέα σεζόν με 14 ομάδες. Ο Ολυμπιακός στον πόλο γυναικών έκανε μεγάλη ανατροπή. Νίκησε 15-13 τη Βουλιαγμένη στα πέναλτι στον πρώτο τελικό της Α1. Σειρά σήμερα για τους άντρες, στις 9 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στον δεύτερο τελικό των play-offs.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
3: Νέο τραγούδι.

0: Records.
1: Hello, στο νέο τεύχος. Γωγό Μαστροκώστα. Αφιέρωμα στη γυναίκα που υπήρξε σύμβολο δύναμης και θάρρους. Η Έμιλη στο Παρίσι. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Μύκονο. Πρόσωπα. Πριγκίπισσα Άννα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κλέλια Ανδριολάτου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Αυτά τα ωραία κάθε Πέμπτη εδώ με τις Throwback Thursdays του 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Καλά, κάθε μέρα έτσι θυμόμαστε ωραία Throwback τραγούδια, αλλά την Πέμπτη έχουν την τιμητική τους. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είμαστε παρεούλα μαζί εδώ στον 104,6 My Radio. Νέα παράσταση είναι αυτή και εδώ την έχουμε πολύ αναλύσει. Και επειδή πρωταγωνιστεί και η Κατερίνα μας, η Κατερίνα Ζαρίφη, αλλά πάνω στην Throwback, ωραία κατάσταση του αγοριού απέναντι, musical, τον ρέπα Πάπα Θανασίου με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Να, γι' αυτό λέω Throwback, ωραία πράγματα, ελληνικός κινηματογράφος, ωραίες εποχές. Από την Παρασκευή λοιπόν, 5 Ιουνίου, την επόμενη Παρασκευή, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, εμείς θα είμαστε εκεί γιατί είναι το Κατερινάκι μας, αλλά και η Κατερίνα θα φτιάξει το θέμα με προσκλήσεις, σίγουρα να ξέρετε, καλοκαιρινή παράσταση. Θα μας φτιάξει όλους. Το καλοκαίρι λοιπόν του 2026 ξεκινάμε Άρωμα Αιγαίου, νοσταλγία και πολύ γέλιο, και αυτό το κορυφαίο musical είναι μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Τραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου, Χριστίνα Τσάφου, στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Τώρα μιλάμε χαμός, πραγματικά, All Star Cast και κάτι είπε για Αιγαίο. Αναβήσει Αιγαίο, μπαίνει και ο Ιούνιος, οι διακοπές είναι εδώ, το καλοκαίρι είναι κοντά. Παρέα μαζί εδώ με επιτυχίες και αγαπημένα στον 104,6 My Radio, 5η 28 Μαΐου, 6, 9, 8, 104, 104, 6.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Megaplay. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Ο Δημήτρης Μπάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
4: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
3: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
4: Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1360.
5: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
6: απλά πάρτο. Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

Εδώ είμαστε, 5 ακριβώς. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλησπέρα. 5η 28 Μαΐου. Έρχεται και αυτή η Πανσέλινος. Προσοχή. Λίγο πολύ καλούλα δεν είναι. Έχει κάτι πάρα πολύ καλό, αλλά απέναντι του έχει κάτι πάρα πολύ κακό. Και αυτά τα δύο συγκρούονται και μας πάνε τα νεύρα εμάς. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Παρέα. Μέχρι τις 6 τώρα έχω πάρα πολλές επιτυχίες, την περισσότερη μουσική και πολλές throwback επιτυχίες, γιατί είναι Πέμπτη και έχουμε throwback Thursday. Αλλά μετά έρχεται και τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, 6 με 8 και εγώ εδώ στην παρέα εννοείται, με τα καλύτερα για να περάσουμε μια τέλεια Πέμπτη. Μην ξεχνάτε το Instagramάκι μας του My Radio, να μπείτε να κάνετε follow, να δείτε και το post, το σαντορινέικο, το σαντορίνικο. Τώρα κόλλησα, πώς το λένε αυτό, ναι. Και γιατί σας στέλνουμε 15 Αύγουστο στην Σαντορίνη. Ο μεγάλος τεράστιος διαγωνισμός. Αύριο μεγάλη κλήρωση. Κάπου τέτοια ώρα, τέτοια λόγια από το Instagram του 104,6 My Radio. Οπότε μπείτε στο Instagram, like, repost, βρείτε το post, κάντε όλα τα βήματα. Κάντε και το follow, να είστε alert, να μάθετε πρώτοι το μεγάλο τυχερό. Την τυχερή, μακάρι να είσαι εσύ που ακούς τώρα και το θέλεις πάρα πάρα πολύ. Σαρώνει αυτός ο διαγωνισμός στο Instagram του My Radio. Όμως μιλάμε για μια δωράρα 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη, όλα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που μαζί του δίνουμε πραγματικά ένα πακέτο που τα έχει όλα, αεροπορικά, πηγενέλα, τις διανυκτερεύσεις, 5 διανυκτερεύσεις, το Totomar Selection, ημιδιατροφή, ινογευσίες, ξεναγούς, τελεφερίκ, ηφαίστεια, τα πάντα έχει το πακέτο αυτό, με την ποιότητα, αξιοπιστία και την εγγύηση του Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα, για να ζήσετε το καλοκαίρι σας 15 Αύγουστο, Αργία τέλειο, στο νησί του αιώνιου ηλιοβασιλέματος. Όλα αυτά στο Instagram του My Radio. Νίκος Οικονομόπουλος, Μέλισσες, Δέσποινα Βανδύ, Γιώργος Αμπάνης, Θοδωρής Φέρης, Ακύλας, Κωνσταντίνος Αργυρός, όλα αυτά εδώ έρχονται.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

104,6 My Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Ένα σπίτι καίγεται, παίρνει η ζωή μου φωτιά.
0: Κάθε Πέμπτη
2: είσαι φοβερή, σ' αγαπώ πολύ.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio.
1: Πρέπει να παίξει.

0: τα χειρότερα. 104,6 My Radio, εδώ είμαστε. 6 παρά 25 και κάτι ψηλά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρέα με επιτυχίες και αγαπημένα, αλλά και τις περισσότερες throwback επιτυχίες εδώ στον 104,6 My Radio. Χρόνια πολλά στον Διοσκουρίδη και στον Διοσκουρό και στον Διοσκορό που γιορτάζει σήμερα 31 Μαΐου. Μέσα στο τριμεράκι έρχεται, σου λέει, το μπλε φεγγάρι, το θλιμμένο φεγγάρι. Εγώ τώρα και το πρωί που έχω τα κονέ εκεί με την αστρολόγο μας, τα ρώτησα, μου λέει, ναι, καλό φεγγάρι αυτό δεν είναι, προσοχή θέλει, νεύρα έχει, καθυστερήσεις έχει, κλάματα έχει, έχει λίγο άσχημα πραγματάκια, ενώ σου λέει υπάρχουν πολύ καλές όψεις, κάτι αρνητικά απέναντι, είναι, λέει, κάτι θέσεις πολέμων, θέσεις σεισμών, όλα αυτά τα περίεργα επηρεάζονται πάρα πολύ, οι δίδυμοι, οι παρθένοι, οι τοξότες και τα ψαράκια, ειδικά αυτά που έχετε έτσι στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου, αρχές Δευτέρου, με τα δεκαήμερα του ζωδίου σας. Εσείς δηλαδή θα ταλαιπωρηθείτε λίγο περισσότερο και θα έχετε ένα τριμεράκι που θα σας πιάνει και μια θλίψη και εδώ να κάτσω λίγο μόνος μου, να μην βγω έξω, άσε τώρα την παραλία. Βέβαια εδώ σου λέει τώρα ότι μπορεί ξαφνικά αύριο, εκεί που τα έλεγα ότι α, τι ωραία που τα βλέπω τώρα και δεν έχει πρόβλεψη για βροχές και καταιγίδες, τώρα δείχνει ότι ξαφνικά μπορεί να έρθουν κάτι βροχούλες Πέμπτη και Παρασκευή. Καλή καρδιά, επιστρέφω με ένα πάρα πολύ ωραίο throwback τραγούδι από την Αναβίση. Throwback Thursday στο 104,6 My Radio.
1: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αυτά είναι ωραία throwback τραγούδια. Πάρα πολύ αγαπημένο ψυχεδέλεια. Αν αφήσει τον 104,6 My Radio, 6 παρατέταρτο. Καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα, 28 Μαΐου. Αύριο ξεκινάει ωραίο τριημεράκι του Αγίου Πνεύματος. Η πρωτομηνιά μπαίνει με αργιούλα. Έτσι έγινε και την πρωτομαγιά. Και να είδατε, γρήγορα πέρασε ο Μάης. Τουλάχιστον για μένα. Έτσι θα μπει τρώει και ο Ιούνιος και θα λέμε καλό καλοκαίρι. Θα αρχίσουμε και τα μπανάκια και οι διακοπούλες είναι πάρα μα πάρα πάρα πολύ κοντά. Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Ωραίο τραγούδι, άσχημος τίτλος. Δηλαδή το Δευτέρα, τώρα που λέμε για καλοκαίρι. Και είναι τουλάχιστον Πέμπτη. Έρχεται και ένα Σάκης Ρουβάς, πολύ αγαπημένο μου throwback. Throwback Thursday, εξάλλου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Green. Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι. Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Πανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Θεία, ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
13: Έβαλα πρωτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
13: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Ξεκινάει μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.
1: Εδώ είμαστε, έχει ξεκινήσει αυτή η ώρα, είναι η αγαπημένη μας, έξ' ακριβώς, που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, παραμένουμε εδώ. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρισε πάρα πολύ λίγο και η Κατερίνα θα είναι μαζί μας. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε, βαϊμπεράκι 698-104-104-6. Μία Πέμπτη με ήλιο, με καλό καιρό και σχεδόν 28 βαθμούς Κελσίου. Κανονικά θα μπορούσε να είναι μία ημέρα για παραλία. Τώρα, πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στον δικό της ρυθμό και φτιάχνει τον δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μία νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν και έχω πραγματικά όλα αυτά που θέλετε να ακούσετε τώρα που επιστρέφετε από τη δουλίτσα, που έχετε σχολάσει, που μπήκατε στο αυτοκίνητο, που έχετε τα παιδάκια τώρα πέρα εδώ, τα γυμναστήριά σας, δεν ξέρω και εγώ τώρα τι κάνετε, τα χόμπι σας, αλλά αυτή η ώρα πραγματικά δεν έχει διαφημίσεις, οπότε θα είμαστε η καλύτερη παρέα. Θοδωρής Φέρης, Νίκος Οικονομόπουλος, throwback τραγούδι, γιατί είναι και throwback Thursday. Όλη Πέμπτη, κάθε Πέμπτη είναι γεμάτη throwback επιτυχίες. Νίκος Απέργης και αγαπημένο μου throwback από τη Δέσποινα Βανδύ.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

0: Αγαπημένο Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια εδώ στον 104,6 My Radio. Αυτά τα χίλια, μ' αρέσει έτσι τα χίλια. Κατερίνα, πού είσαι?
1: Εδώ, σε αυτά τα χίλια είμαι κι εγώ. Τα χίλια, στη Λάρισα.
0: Άλλα, αλλά τα χίλια. Όχι, στη Λάρισα.

0: ενώ τα άλλα πέταγε όταν την κοιλώτα. Άσε με χάρη μου τώρα, δηλαδή. Είναι θλιμμένο φεγγάρι, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι τώρα έχουμε μία θλίψη που γίνεται αυτή η αναλλαγή του καιρού και εμείς ακόμα ήλωτες. Μπαρά μου ματσακώνει.
1: Ναι, γιατί τώρα έχει ζέστη πολύ. Δηλαδή τώρα εσύ που είσαι στο αυτοκίνητο έχει ζεστάρα.
0: Παιδιά, έχει αυτή τη ζέστη που δεν είσαι προετοιμασμένος, δεν είναι καύσωνας δηλαδή, αλλά είναι αυτή η μουντίλα μαζί με χώμα, γιατί έχει χώμα.
1: Έχει χώμα.
0: Έχει χώμα.
1: Α, πάντως μπορεί να βρέξει λέγανε αύριο, θα τα δω κιόλας.
0: Καλά,
1: αλλά
0: θα γίνουν πάλι τα αυτοκίνητα, να μην πω πώς. Εμείς εν τέλει θα το πλύνουμε ποτέ το αυτοκίνητο ή θα το πάρουν μαζί με τον νοροϊό εκεί παρέα στα νοσοκομεία.
1: Εγώ το αυτοκίνητο το έχω, παιδιά, βρώμικο καναδίμηνο και σήμερα λέω να το πλύνω. Μετά διαβάζω που λέει μπορεί να έρθουν μπόρες. Δεν δείχνει μπόρα τώρα στην Αθήνα αύριο που λένε. Θα το δούμε και αύριο βέβαια.
0: Αλλά όχι ρε φίλε, την μπόρα τώρα. Την μπόρα. Μπόρα δεν νομίζω να έρθει.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε πολλές περιοχές λέει της χώρας θα έχουμε αύριο ξαφνικές καταιγίδες. Θα τα δω τώρα κιόλας. Αλλά
0: τι θα έχει η χώρα. Τι θα είχε η χώρα. Τίποτα χαρές, μα ρε παιδί μου, είναι και δεν είναι όλα στραβά αυτές τις μέρες. Όχι, αντικειμενικά να πούμε, παιδιά. Ναι. Το ρώταγα και χτες στο Viber. Είναι ή δεν είναι όλα στραβά. Δηλαδή, με ποια έννοια, όχι της μεγάλης, δηλαδή του βαρβάτου στραβού, αυτό με τα σπαστικά, ρε φίλε.
1: Πάντως, παιδιά, λέει ότι μπορεί αργά το απόγευμα και στην Αθήνα να έρθει, λέει, μία βροχή, αλλά θα κάνει focus στα δυτικά και στα βόρεια προάστια. Εμείς μάλλον τη γλιτώσαμε. Αλλά πω, δηλαδή θα έχουμε, λέει, και αύριο μπορεί να έχουμε ξαφνικές μπόρες, αλλά μπόρες με ζέστη.
0: Άρα τροπικό κλίμα.
1: Τροπικό κλίμα.
0: Τι συζητάμε, παιδιά.
1: Καλοκαιράκι.
0: Τροπικό κλίμα. Καλοκαιράκι. Και δεν το λες και καλοκαιράκι, γιατί ας πούμε εγώ το βράδυ λέω θα ρίξω ένα κουβερλάκι. Να επιτέλους ήρθε η στιγμή του κουβερλακίου. Κατά τις 5 ώρα το πρωί τουρτούριζα, ρε σιχάρη.
1: Ναι, όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Αν κοιτάξει το πρωί πια κατά τις 7 εκεί, είναι πλέον καλοκαιρινά. Δηλαδή βγαίνω με το σορτσάκι μου κιόλας. Βγαίνω πλέον, δηλαδή.
0: Όπα, έχω σεξι, Σούπερ Κατερίνα.
1: Έχω βγάλει. Όχι, όχι. Εννοώ μέχρι να ντυθώ για Σούπερ Κατερίνα.
0: Ως χάρης. Ως χάρης. Και γιατί είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Χάρης. Από τη στιγμή που μπαίνουμε σε ένα πάνελ και μετά αρχίζεις και παίρνεις διαφορετικές.
1: Ναι, όχι, ακόμα δεν έχω βάλει σορτσάκι να δείξω πόδι. Κατάλαβες.
0: Δεν τα είπε όμως ο φίλος μου ο κύριος Καραγιάννης που έχω πάρα πολύ να σου πω. Καταρχάς έχω το βασικότερο να σου πω στη Θήβα.
1: Τι έγινε.
0: Αυτή τη στιγμή στη Θήβα, στην εκκλησία, αν δεν κάνω λάθος, των Αγίων Θεοδόρων που είναι και η ενορία μου,
1: ναι,
0: βρίσκεται το χέρι του Αγίου Νεκταρίου.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι.
1: Από την Έγινα.
0: Βεβαίως, το χέρι.
1: Α,
0: και αυτό το πράγμα με τα τεμάχια λίγο μέσα.
1: Το χέρι.
0: Το χέρι.
1: Δεν θυμάμαι εγώ το χέρι στην Αίγινα να το βλέπω πλάκα πλάκα.
0: Δεν θυμάμαι και ξεχωριστό. Εγώ το χέρι. Ξεχωριστό. Ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι δεν βάλανε χέρι στο. Κάπου θα το έκανα.
0: Όχι, παιδί μου. Ναι. Ναι. Θα ρωτήσω και τη μάνα μου.
1: Ναι.
0: Γιατί μου τη λέω, μαμά, ο γνωστός, βεβαίως μου λέει, ο προστάτης μας, ο Άγιος Νεκτάριος, έχει έρθει το χέρι του. Τι είναι αυτό, λέω, που μου λες.
1: Άμα, να πάει η μαμά να προσκυνήσει και για μας.
0: Η μάνα έχει πάει 2-3 φορές. Το έχει κάνει πια έξοδο.
1: Το έχει φιλήσει το χέρι πολλές φορές.
0: Καλέ, ναι. Αλλά πάντως το λέω, γιατί μήπως κάποιοι ενδιαφέρεστε και ο κύριος Καραγιάννης δεν τα είπε αυτά.
1: Oh, αυτό ναι, δεν ενημερώθηκα γι' αυτό. Είχαν προκύψει άλλα τώρα εκκλησιαστικά ζητήματα, βρε παιδί μου.
0: Στην Παναγία σου μελά.
1: Είχαν προκύψει άλλα. Τώρα αυτό δεν είναι. Ήταν μια. Καλέ, αυτό που έλεγε τώρα λίγο πριν με τον νοροϊό. Παιδιά, ο νοροϊός. Ποιος ιός είναι, εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Καλέ. Diarrhea.
1: Α, δεν είναι τύπου κορώνα τέτοια.
0: Όχι, μωρέ. Είναι τύπου γαστρεντερίτιδα. Αλλά νομίζω σε πιο υιογενή μορφή, που σημαίνει ότι είναι κάτι πιο έρβατο. Δεν ξέρω, τα ακούσατε έτσι από το πρωί, γίνεται χαμό.
1: Ναι, αν είναι γαστρεντερίτιδα, γιατί τη λένε νοροϊό, είναι άλλη γαστρεντερίτιδα αυτή.
0: Δεν ξέρω, έχουν και αυτοί 500 διαφορετικά ονόματα. Και εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πού διαφέρει, σε τι. Τα συμπτώματα πάντως λέει είναι τα ίδια.
1: Δύσκολο πράγμα τώρα γι' αυτό.
0: Δύσκολο. Καλοκαιριάτικο. Και δεν καταλαβαίνει, σου λέει. Καλοκαιριάτικο, εκεί έχουν θέμα. Και είναι μέσα στο νοσοκομείο. Και είναι οι άνθρωποι, λέει, που οι οποίοι εργάζονται και οι οποίοι αναγκάζονται να πηγαίνουν σε κατάσταση άσκημη. Πώς να το πω.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει, για καλοκαίρι είναι πολύ πιο ωραίο timing να σου έρθει τώρα από το να σου έρθει το χειμώνα.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται, εννοείται.
1: Για το μαγιό, για την παράλληλη.
0: Ναι, ναι. Στο μυαλό μου είσαι. Τροπική έσκος, αλλά στο μυαλό μου είσαι.
1: Λοιπόν. Στον δρόμο εκεί έχει πολλή κίνηση.
0: Λοιπόν, ακούστε με τώρα, μιας και είμαστε

0: δεδεμένη.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή που εγώ ανέβηκα, μπήκα μέσα από Νέα Φιλαδέλφια για να κόψω, γιατί πρέπει να πάω, ξέρεις, στα άλλα τα μέρη τα περίεργα.
1: Τα έλεγα και λίγο πριν.
0: Θέλω να σας πω ότι ο Κηφισός αυτή τη στιγμή είναι αδιαβάτος, όπως σας το λέω. Κυρίως η κάθοδος που έβλεπα εγώ, αλήθεια σου λέω, δεν έχει χώρο να περάσει ούτε παπάκι.
1: Αχ,
0: τι
1: ναι.
0: έχει γίνει δεν ξέρω.
1: Είναι, βλέπω και εγώ εδώ ότι έχει πάρα πολύ κίνηση, παιδιά, και στην Αττική
0: πάρα
1: εδώ
0: πολύ.
1: Έχει κίνηση. Δηλαδή από την Αττική οδό κιόλας θα μπείτε με κίνηση στον Κηφισό και θα βγείτε από τον Κηφισό με κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Εκεί τώρα, άμα είναι κανένας κύριος ωραίος, καμιά κυρία ωραία στο Κηφισό, δείτε δεξιά-αριστερά, είναι και η Κατερίνα μας εκεί.
0: Ναι, μέσα καλέ, στο ναι, όχημα ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, να... Δείτε, παρακαλώ, παρακαλώ, χαμογελάστε. Αν αυτή τη στιγμή μας ακούτε, χαιρετίστε μας κιόλας live. Και να έρθω εγώ να μιλήσω με κιόλας που λέει ο λόγος. Ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να κουνηθούμε.
1: Μπράβο, και να βγούμε στον αέρα και με την ακροάτη να την πυγμένη. Α, τι ωραία θα ήταν αυτό.
0: Ωραίο θα ήταν αυτό, βεβαίως. Αν με ακούει η πυγμένη ακροάτη και αυτή τη στιγμή βρίσκεται δίπλα, μην κορνάρει και νομίζει άλλο ότι πρέπει να ξεκινήσει και έχουμε άλλα. Ας μου κάνει ένα νόημα. Ας βάλει δυνατά 104,6 My Radio να ακούσω εγώ.
1: Αχ, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δες πως είναι με την κίνηση και μιλάμε. Μάλιστα. Και στην Μποριούλα, αν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Βεβαίως, ξανασυνδεόμαστε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, Throwback Thursday. Όλα τα δικά μας throwback αγαπημένα είναι εδώ. Λατρεύω throwback τραγούδια από τη Δέσποινα Βανδύ, ειδικά από εκείνη την περίοδο. Ρωτάω πια τώρα στο My Radio, 5η με throwback επιτυχίες.

0: Έλα.
1: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday. Κάθε Πέμπτη. Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

0: Θάλασσες, στάθμοι και θάλασσες. Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 6:30. Είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Εδώ στο πανηγυράκι μας, στη Ζαρύπη στο πανηγύρι, στον 104,6 My Radio. Η Κατερίνα στους δρόμους της Αθήνας. Η ηθοποιός Κατερίνα Ζαρύπη στις πρόβες της.
1: Βεβαίως ο ηθοποιός. Τι κομματάρες παίζουμε στο throwback στον 104,6 My Radio πάντως,
0: Ναι, τι
1: και
0: αυτό.
1: Κάπως δεν ξέρω, άκουσα τώρα αυτό το θάλασσες και κάπως,
0: Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου και εμένα.
1: Ψυχούλα.
0: Αυτό είναι και εμένα πολύ. Είδες, είναι ωραία να μας ακούς από το δρόμο, γιατί μπαίνεις και στο mood των ανθρώπων που έχουν σχολάσει, που οδηγάνε, που θέλουν τη μουσικούλα. Εμείς την έχουμε αυτονόητη, την έχουμε πια ότι είναι κάτι δεδομένο. Είδες, για αυτούς είναι κάτι άλλο.
1: Είδες. Είδες ότι τον άλλον τα ζητούμε, εμείς τα έχουμε δεδομένα. Πάντως να σας πω ότι γενικότερα διάβασα μια έρευνα που λέει ότι όσο πιο, ας πούμε, παλιακό είναι το τραγούδι που ακούσε, γυρίζει σε πιο ωραία mood. Δηλαδή είναι σαν αντικαταθλιπτικό, σου λέει.
0: Σε ευτυχία.
1: Να το κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Η θύμηση.
1: Σε ευτυχία. Και γενικότερα γι' αυτό και τα 80s, τα 90s και αυτά έχουν μεγάλη επιτυχία αυτό το διάστημα.
0: Μήπως τελικά να κάναμε ένα στούντιο. Θα ήταν, ίσως έτσι θα κάναμε όλοι καλύτερο ραδιόφωνο. Να κάνουμε ένα στούντιο, ένα βανάκι, ηχομονωμένο, τροχόσπιτο, δεν ξέρω. Και να κάνουμε εκπομπή από το δρόμο, παιδιά, μέσα στην κίνηση. Να σας βλέπουμε. Α, την έχασα. Είσαι εδώ, καλέ.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ μέσα σε αυτό. Όχι, δεν με έχασες. Είμαι εδώ. Μ' ακούς.
0: Σ' ακούω τώρα. Θα ήταν ωραίο. Θα μπαίναμε στο mood του άλλου. Θα ήμασταν φίλοι με τον ακροατή πιο πολύ.
1: Ναι, γιατί όταν εσύ περιγράφεις τον πινελίκι της κίνησης, ο άλλος το ζει. Ενώ όταν είσαι σε επιτόπιο ταραβέρι, αγάπη μου, τότε σου βγαίνει από μέσα σου έτσι αυθόρμητα. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ μια φορά να κάνουμε έτσι ένα πανηγύρι στη γύρα.
0: Ναι, αλλά να μας αφήνει μετά στο σπίτι μας. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Delivery.
1: Delivery. Μετά έχουμε πάει παντού και έχουμε φάει τα λυσακά. Δεν μας αφήσει και σε ένα σπίτι. Εντάξει, το αξίζουμε νομίζω.
0: Ναι, ναι. Πολύ ωραία ιδέα θα ήταν αυτή, παιδιά. Πανηγύρι στους δρόμους. Πανηγύρι on the road.
1: Πανηγύρι on the road. Το βάλουμε εμείς τώρα. Αν ακούνε τέλος πάντων και αν ακούνε οι χορηγοί, οι διευθυντές και οι λοιποί συγγενείς. Πανηγύρι στους δρόμους. Γιατί σαν τον δρόμο, αγάπη μου, δεν πιάνει στο vibe τίποτα. Και να σας βρίσκουμε στον δρόμο και να μιλάμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Να πιάνουμε τα κουβεντολόγια, γιατί όχι.
0: Σωστό. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, για πες για την παράσταση. Έλεγα λίγο πριν εδώ ότι την Παρασκευή ξεκινάτε. Την άλλη, όχι αύριο, την άλλη.
1: Την άλλη Παρασκευή είναι να ξεκινήσουμε εκτός απρόπτου.
0: Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν ξεκινάς μια τέτοια παράσταση, να πω ότι είναι μουσική παράσταση, μπορώ να σου πω ότι είναι και ένα τσικ πριν το musical, ας πούμε.
0: Α,
1: τόσο πολύ.
0: Ωραία.
1: Βεβαίως. Με τραγούδια του φοβερού και μαγικού Μίμη Πλέσσα, που καλύτερο δεν έχω. Που σημαίνει ότι στη δροσιά του θεάτρου Άλσους έχεις μία παράσταση που ουσιαστικά είναι ελληνική ταινία, γιατί σαν ελληνική ταινία είναι όλο αυτό που παρακολουθείς. Σε γυρίζει σε αυτό το mood, σε αυτή τη φάση, στη φάση που ήμασταν όλοι έτσι λίγο πιο ωραία, πιο δυνατιστά, πιο.
0: Ναι. Κάτι γίνεται τώρα στο, κάτι γίνεται στο Κηφισό μου.
1: Το
0: Κηφισό μου μέσα.
1: Της ελληνικής ταινίας.
0: Ναι. Πίου τώρα ο Κηφισός. Δεν πειράζει. Τη χάσαμε λίγο την Κατερίνα, αλλά όπως καταλάβατε πηγαίνει στις πρόβες. Και εμείς πηγαίνουμε στη Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, στον 104,6 My Radio, τη Ζαρύπη στο πανηγύρι είναι στον αέρα.

Αναστασία, μυστικό 7 παρατέταρτο, παρέα εδώ μαζί στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, απολαμβάνουμε επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Έρχεται η Πανσέληνος που λέγαμε και λίγο πριν, 31 του μήνα. Καθίστε να δω λίγο γιατί τα έχω παίξει τώρα. 31 του μήνα είναι Κυριακή. Α, έχω γάμο το Σάββατο. Όχι δικό μου, να πάω καλεσμένος. Πριν την Πανσέληνο. Τώρα το βάλανε και αυτοί, μέσα στο τρίμερο. Δηλαδή να μην πάω κάπου δύο μέρες, ένα τρίμερο. Μου βάλανε το γάμο στην Αθήνα. Βέβαια θα μου πεις, απ' την άλλη θα μείνω εδώ, θα φύγετε όλοι και θα γλιτώσω την κίνηση, την έξοδο και όλα αυτά. Γιατί από τώρα καταλαβαίνω ότι και αύριο το πρωί, σου λέει, τα πλοία θα φεύγουν τίγκα. Χαμός! Και έχει και καλό καιρό και η αλήθεια είναι λογικό. Εγώ έφυγα την Πρωτομαγιά π.χ. που έβρεχε όλη την ώρα, που στην Αρκαδία στα μέρη μου έριξε μέχρι και χιόνι, και πάλι στον Κηφισό και μετά προς Ελευσίνα και στην έξοδο είχα κολλήσει δύο ώρες. Δύο ώρες και. Και τώρα που έχει καλό καιρό δεν θα φύγετε. Λογικό είναι, εγώ θα μείνω εδώ, θα ζήσω Αθηνούλα χαλαρή. Θα ζηλέψω μετά. Γιατί είναι αυτός που δεν φεύγει το τριήμερο, το παίζει χαλαρός και λέει δεν φεύγω εγώ, φάτε την κίνηση, α, καλά άδεια Αθήνα, ουάου, παρκάρω κάτω το σπίτι μου, τέλεια περνάω και πόπο δεν είναι κανένας εδώ πέρα, πόπο ησυχία, πόπο εδώ να πόπο το άλλο, αλλά με το που δει. Εγώ το παθαίνω. Τα πρώτα post stories. Ο ένας είναι στη Σκιάθο, ξέρω εγώ. Τώρα ο άλλος είναι στη Σέριφο. Ο άλλος είναι στην Άνδρο. Ο άλλος στην Έγινε εδώ κοντά. Ο άλλος, ξέρω εγώ, στο Ναύπλιο που είναι δίπλα. Και ξαφνικά λέει, εγώ δεν πήγα πουθενά και όλοι οι άλλοι πήγανε διακοπάρες. Δεν μας πιάνω. Δεν μας πιάνουμε γενικότερα πουθενά. Εδώ είμαστε και με Throwback Thursday, γιατί αυτή η Πέμπτη έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες κάθε Πέμπτη. Εδώ στον 104,6 My Radio. Τα ακούμε, ζεσθενόμαστε, δροσιζόμαστε μετά, χορεύουμε και περνάμε τι ωραία, τι καλά. One more, μου πότε θα βρεθούμε εκεί δυο. Throwback Thursday στον 104,6 My Radio. Μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Καλά με αυτό, εγώ εδώ έχω κάνει πάρτι, δημοτικό, γυμνάσιο, όλοι, τάξτε, θα τα θυμάται.

0: 104,6 My Radio.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Παρισί. Ή Βόρειο Λονδίνο, που θα πάει φέτος στο UEFA Champions League. Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο Μέγα.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά,
8: πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr Mastercard Pavla Day.
6: Happy Mastercard Day!
10: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
13: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
14: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
15: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
14: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλό απόγευμα σε όλους, 5η 28 Μαΐου, εδώ είμαστε, είμαι η Κατερίνα, μας είναι στην πρόβα γιατί είναι μεγάλη παράσταση, μεγάλη υπερπαραγωγή, μεγάλη προσπάθεια, μεγάλος χαμός, μεγάλο θέατρο, μεγάλες φορτούνες, μεγάλα καραβιά. Γενικότερα ετοιμάζουν πολύ ωραία πράγματα στο θέατρο Άλσος, οπότε η Κατερίνα μας είναι full μέσα στις πρόβες. Εγώ είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, αραχτός με τα απογεύματα και είμαι εδώ παρέα στο My Radio και κάνουμε την παρεούλα μας και απολαμβάνουμε τις επιτυχίες και όλα με όλα τα δικά μας αγαπημένα, αλλά και τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Καλά τώρα, έχει κάτι throwback τα οποία είναι, δηλαδή πραγματικά δεν πάτε πουθενά. Γιατί έχουμε και Νίκο Οικονομόπουλο που είναι πολύ αγαπημένο μου throwback αυτό που έρχεται. Και Αναβίση, γιατί δεν γίνεται και μια throwback Αναβίση να λείπει. Αλλά και δεν σου να βάλει ένα, το οποίο και αυτό, όπως και άλλα που λέω συνέχεια, γιατί δεν σου να βάλει. Τα έχω χορεύσει πολύ πάρτι εγώ εκεί, δημοτικό γυμνάσιο. Δημοτικό υπερβολή. Γυμνάσιο, τα έχω χορέψει μερικά. Παλιά έτσι, ορθόδοξα, ωραία. Από τη Δέσποινα Βαρδί. Τώρα μίλησα σαν βαρδικός, γιατί είπα πριν και την Αναβίση, αλλά δεν είμαι τίποτα τα δύο. Είμαι. Λατρεύω και τις δύο. Αλλά ήταν κάποια συγκεκριμένα pop τραγούδια τη Δέσποινα Βαρδί, που όταν ήμουν εγώ έτσι στο σχολείο, ήταν τότε που ψαρώνανε και σε όλα τα πάρτι τα χορεύονται πάρα μα πάρα πολύ. Ένα από αυτά έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα, καλά, τώρα εγώ μιλάω σαν Gen Z, γελάω. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση στο WhatsApp? Παιδιά, αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα των παιδιών αυτών, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα μα όλα παίζουν. Και όλα παίζουν και εδώ. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός. Έτσι ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα πανηγυριού, η τέταρτη δική μας εδώ στον 104,6 My Radio. Έχω την περισσότερη μουσική. Αυτή

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

Να που έλεγα ότι χόρευα τα throwback της Δέσποινας Βανδύ στα πιο σχολικά μου χρόνια στα πάρτι. Κάτι τέτοια τραγούδια νομίζω εμείς που είμαστε 35-40, εκεί τα έχουμε λιώσει μαθητές. Και 45 να είσαι, πήγαινε σχολείο πιο μεγάλο παιδάκι και αυτά τα άκουγες πάρα πολύ τότε. Έχουμε αναμνήσεις τώρα από αυτά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, είμαστε παρέα.

του αγώνα σταματούν, κάθονται στους πάγκους, τους δροσίζουν με πάγο και ανεμιστηράκια. Κοίτα να δεις που ο καύσωνας έχει έρθει από νωρίς πιο βόρεια και εμείς, εντάξει, τώρα νιώσαμε λίγο έτσι ζεστούλα. Γενικότερα το έχουμε πάει λίγο στην δροσιά. Τι να πεις, λοιπόν, μου στέλνετε τα μηνύματά σας, είναι μεγάλη η παρέα και η Κατερίνα και ο Δημήτρης και η Όλγα και ο Φίλιππος και η Βάλια είναι εδώ. Να σας πω τώρα τα σημαντικά, αύριο το απογευματάκι στο Instagram θα γίνει και η μεγάλη κλήρωση για την ταξιδάρα που δίνουμε στη Σαντορίνη 15 Αυγούστου στην Σαντορίνη, όλα πληρωμένα από το Versus Travel 13 με 18 Αυγούστου. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο και οικονομικά να βρεθούμε, να βρεθείτε, να πάει κάποιος διακοπές στη Σαντορίνη τέτοιες μέρες και όλες 15 Αύγουστο και πού να βρεις και όλα, τα έχουμε κανονίσει όλα για εσάς. Δηλαδή στεναχωριέμαι που δεν μπορώ εγώ να πάω, γιατί είναι και οι διανυκτερεύσεις υπέροχες σε ένα τέλειο ξενοδοχείο, το Ντοντομάρ, αλλά και η μη διατροφή σας και τα τελεφερίκ σας και οι βόλτες στο ηφαίστειο και η νογευσία και η νογνωσία, όλα τα σεμινάρια αυτά είναι μέσα στο πακέτο και αεροπορικά θα πάτε πηγενέλα. Δηλαδή πραγματικά είναι μία ταξιδάρα και την έχουμε εμείς για εσάς. Μπαίνετε στο Instagram του My Radio, βρίσκετε το post αυτό το καρφιτζωμένο και κάνετε τα βήματα, like και repost και follow τη σελίδα εννοείται. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση στο Instagram live, οπότε να μπείτε στο Instagram επειδή έτσι με ρωτάτε για τα αποτελέσματα. Θα είμαι και εγώ εκεί στο live για να κάνουμε παρέα την κλήρωση με διαφάνεια εννοείται πάντα, για να δούμε μαζί ποιος είναι ο τυχερός, ποια είναι η τυχερή. Τώρα αυτά είναι τα χαρούμενα πάρα πολύ και πάμε και σε άλλα χαρούμενα, γιατί μπορεί να λέμε κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά κάποιες φορές δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, εκτός αν αλλάζετε πάροχο ενέργειας, που το έχουμε στο μυαλό μας δύσκολο, αλλά η πρωτέρια μας το κάνει πανεύκολο. Πανεύκολη αυτή η νέα αρχή. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της πρωτέρια, όπου ο Δημήτρης Πιατάς, που είναι ο πρωταγωνιστής, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή αυτή, γιατί απολαμβάνει πολλά προνόμια και έχει πολλά ωφέλη. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γι' αυτό γίνε τώρα πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. Μπορεί να έχουμε throwback Thursday, αλλά να ακούσουμε και ένα άλλο καινούριο. Διονύσης Χοινάς, δεν είναι σπίτι σου, αλλά και throwback Αναβίση, υπερτέλειο τραγούδι έρχεται.

Απόν, προβλήματα, προβλήματα έχει και ο Απόν, προβλήματα έχουμε και εμείς. Και η αλήθεια είναι ότι για καλησπέρα τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, Κατερίνα μας την πρόβα. Εγώ εδώ είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, παρέα μέχρι τις 8. Βγήκα τώρα μία στο παράθυρο. Εδώ εμείς είμαστε στη Συγκρού, χαμηλά, δηλαδή προς Σταύρος Νιάρχος, προς να βγεις για Γλυφάδα ή να πας προς Πειραιά, στα χαμηλά της Συγκρού είμαστε, δηλαδή εκεί που ξεκινάει το Φάληρο, εκεί που τελειώνει κάπως η Νέα Σμύρνη, κατά μία έννοια. Ήλιο βλέπω, αλλά τώρα και μου στείλατε στα δικά σας μηνύματα και ρώτησα και κάτι φίλους που είναι κατά εκεί, ότι προς τα δυτικά περιστερό τέτοια κατάσταση πάνω, αυτή τη στιγμή βρέχει, έτσι έχει μια γρήγορη καλοκαιρινή μπόρα, αυτή που ρίχνει καλό νεράκι, γερό, αλλά εκείνη τη στιγμή. Αν είστε σε εκείνα στις περιοχές, αν τώρα βρέχει εκεί που είστε, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber για να καταλάβω τη φάση. Τι γίνεται, μα τι συμβαίνει πια. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Και ακούμε και πάρα πολλές throwback επιτυχίες, όπως έρχεται σε λίγο ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι από τον Νίκο Οικονομόπουλο, το «Για παράδειγμα», που γενικότερα εμένα η φάση με το και η στίχη του μου αρέσουν πάρα πολύ. Βέβαια, πέρα από τα throwback, έχω κολλήσει και με τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, γιατί έχει επιλέξει αυτή την φάση την ωραία, το spoken word poetry, για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και έναν πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν και έχει και ωραίο τραγούδι, το οποίο έτσι είναι πάρα πολύ ωραία φασούλα να τα ακούσετε στη διαφήμιση. Προσεκτικά, λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια και φαντασία. Ρομαντική αλητεία. Ρομαντική αλητεία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έτσι ταιριάζει και με τα throwback σαν φάση. Νίκος Οικονομόπουλος, για παράδειγμα, εδώ στο 104,6 My Radio, 5η 28 Μαΐου.

0: απόδοση της Bet365.
1: Η Crystal Palace κατέκτησε το UEFA Conference League επικρατώντας 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό που διεξήχθη στη Λειψία. Ξεκινά σήμερα η ημιτελική φάση των play-offs της Basket League. Στις 6 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ενώ στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Δεν προχώρησε η αναδιάρθρωση της Super League, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης. Έτσι, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί και τη νέα σεζόν με 14 ομάδες. Ο Ολυμπιακός στο πόλο γυναικών έκανε μεγάλη ανατροπή. Νίκησε 15-13 τη Βουλιαγμένη στα πέναλτι στον πρώτο τελικό της Α1. Σειρά σήμερα για τους άντρες στις 9 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στον δεύτερο τελικό των play-offs.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά.
6: Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
4: Happy Mastercard Day!
0: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Okay.
13: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
10: Ποιο?
13: Το Aquila's Meal.
10: Απλά τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
12: Okay.
13: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
16: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστορας. Καλησπέρα Δομινίκη, καλησπέρα Βασιλική. Μου στείλατε και βιντεάκια στο Μπουρνάζι και στο Εγάλεο που έχει σταματήσει τώρα η βροχή. Βρέχει λίγο λιγότερο και ενώ βρέχει και είναι κάπως βροχερά στο Εγάλεο, βλέπω να έχει σταματήσει και έχει βγει ο ήλιος μέσα από τα σύννεφα και έχει λίγο ήλιο, λίγη βροχή. Αυτά τα καλοκαιρινά, φθινοπορεινά, ανοιξιάτικα. Εγώ που είμαι δηλαδή από την Πελοπόννησο, αλλά από πιο έτσι ορεινά μέρη στην Αρκαδία, και τον Αύγουστο, εκεί που έχει ήλιο, ξαφνικά συννεφιάζει, ρίχνει μια βροχή 10 λεπτά και καπάκι βγαίνει ο ήλιος. Τώρα έτσι θα πάει σήμερα, αύριο, αλλά εντάξει, ό,τι και να λέμε. Τώρα το καλοκαιράκι είναι εδώ, μικρές βροχούλες είναι αυτές, αλλά προσεκτικά στο δρόμο, παιδιά μου, αφήνω τα αυτοκίνητα, πάμε στον αέρα, γιατί χρόνια πολλά στην Αιτζίαν, γιορτάζει τα 27 της χρόνια, σβήνει κεράκια και δεν παίρνει δώρα, μας κάνει δώρα, γιατί κερνάει 50% έκπτωση, έως και 50% έκπτωση σε όλο το δίκτυό της για να ταξιδέψουμε από 1η Ιουλίου μέχρι και 27 Μαρτίου του 2027. Οπότε κάντε κράτηση, ψαχτείτε για ταξιδάκια μέχρι τις 30 Μαΐου, μέχρι μεθαύριο. Στο aegeanair.com ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, έχουμε κάνει πολύ ωραία παρεούλα νομίζω μαζί από τις 4, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα εδώ και στο πανηγυράκι μας. Περάσαμε τι ωραία, τι καλά. Θα έρθει 8 με 10 τώρα η Εύα μας, Εύα Παπαδοπούλου, για να κρατήσει την παρέα, και εμείς κρατάμε και το πρόσωπό μας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και τον υδατώνουμε ταυτόχρονα. Με το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+, το ιδανικό αντιλιακό για όλους εμάς, με υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB, UVA αλλά και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Αντιοξειδωτική δράση, προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνη, χωρίς άρωμα. Θα το βρείτε λοιπόν στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed. Και δεν ξεχνάμε, είναι Πέμπτη, κάθε Πέμπτη εδώ στο My Radio Throwback Thursday. Οι περισσότερες throwback επιτυχίες. Γιώργος Αμπάνης, μόνο αν θες εμένα, αγαπημένο throwback τραγούδι, αλλά και ολοκένουργια από την Άννα Βύση και τον Κωνσταντίνο Αργυρό, Ικαίο και Καμπάνες. Και τα δύο σε πάνε παραλία, διακοπές. Τα λέμε και πάλι αύριο από τις 4. Μείνετε εδώ, όλα τα δικά μας αγαπημένα.
1: Σου χαρίζω το φεγγάρι. Ένα σύμπαν θα έχεις μαξιλάρι. Στα προσφέρω όλα για όλα, μόνο αν με θες. Πριν ζητήσεις θα σου δίνω, κάθε γύμνια σου εγώ θα δίνω. Θα έρθουν μάχες.

0: Shine Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Shine Out Loud, ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά.
5: Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
3: Happy Mastercard Day!
7: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills?
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
10: Ηγετικά προσόντα?
11: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
12: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Hello. Στο νέο τεύχος. Γωγό Μαστρο Κώστα. Αφιέρωμα στη γυναίκα που υπήρξε σύμβολο δύναμης και θάρρους. Η Έμιλη στο Παρίσι. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Μύκονο. Πρόσωπα: Πριγκίπισσα Άννα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κλέλια Ανδριολάτου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Εδώ είμαστε και αυτό το βράδυ της 5ης μας, 28 Μαΐου, γράφει το ημερολόγιο. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Και είπαμε, σήμερα είναι 5η και εμείς έχουμε Throwback Thursday. Ακούμε όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα εδώ μέχρι και τις 10 φυσικά παρέα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και σήμερα έχει και μια τέλεια μέρα, και χτες δηλαδή το ίδιο. Ο καιρός αυτός ήταν ότι πρέπει για θάλασσα. Και να το καλό του να μένεις κάπου που μπορείς εύκολα να δραπετεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι δε μένω εγώ, αλλά και όσοι είμαστε στην πόλη και δουλεύουμε, υπάρχουν και άλλες διέξοδοι βέβαια. Έχουμε και διάφορα φεστιβάλ που τρέχουν στην πόλη με ελεύθερη είσοδο και πολλή μουσική. Αλλά πολλή μουσική θα έχουμε εδώ και όλα τα δικά σου φυσικά αγαπημένα. Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα. Έχουμε και διαγωνισμό που τρέχει, θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο. Όμως για αρχή έρχεται Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

My Radio 104,6.

0: Νέα επιτυχία από Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Εδώ την ακούσαμε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Και έχει καλοκαιριάσει αρκετά ο καιρός, η αλήθεια είναι, και ελπίζουμε να πάει έτσι και το τριήμερο. Όμως εγώ θα σας πάω στον διαγωνισμό μας που τρέχει και σε στέλνει 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Και έχω να σας πω ότι λύγει αύριο. Ένας υπερτυχερός λοιπόν διεκδικεί ένα 6-ήμερο ταξίδι στην Σαντορίνη για δύο άτομα από 13 μέχρι και 18 Αυγούστου, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Αυτό που χρειάζεται να κάνεις εσύ είναι να μπεις τώρα στο Instagram, να γράψεις MyRadio 104.6 FM, να κάνεις follow αρχικά τη σελίδα, να μπεις στο post που λέει φυσικά για το ταξίδι της Σαντορίνης, είναι και καρφιτσωμένο. Θα δείτε εκεί και άλλες φωτογραφίες όλων των παραγωγών με τη βοήθεια της AI. Να κάνετε like, το ξαναλέω, και να κάνετε και ένα repost αυτό το post. Αύριο θα βγει ο μεγάλος νικητής. Είναι ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, την ασφάλεια και την αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Και φυσικά στο δώρο περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, έτσι για να μην πάτε με το πλοίο. Θα έχετε 5 συνολικά διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Dondomar Selections, ημιδιατροφή, ηνογευσία, εισιτήρια τελεφερίκ στα Πειρά, για το καραβάκι στο ηφαίστειο. Γενικά όλες οι μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές και ξαναγήσεις θα τα έχετε όλα αυτόν τον 15 Αύγουστο. Οπότε τώρα μπείτε στο Instagram του My Radio, δείτε τα βήματα, ακολουθήστε τα και καλή σας επιτυχία.
1: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Νέο τραγούδι.

0: Music Records.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 με όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε Throwback Thursday. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και εσύ ξέρεις ότι η Gen Z καταναλώνει περίπου 30% λιγότερο αλκοόλ σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Απορώ πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι και αυτό είναι κάτι που τροφοδοτεί και την άνθηση των daytime parties και των εκδηλώσεων με λίγο ή καθόλου αλκοόλ. Βέβαια αυτό θα μου πείτε σε βάζει προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν, σε Ευρώπη, Αυστραλία κτλ., τα καφέ πλέον μετατρέπονται σταδιακά σε ένα νέο τύπο χώρου για πάρτι. Έχει εκεί πέρα DJ sets μέσα στη μέρα, παγωμένοι καφέδες, γεμάτοι χώροι που αρχίζουν να αντικαθιστούν μέρος της κλασικής εμπειρίας των clubs. Δηλαδή, όλο αυτό γίνεται μεσημέρι. Πώς έχουν αλλάξει έτσι τα πράγματα, δεν ξέρω. Και όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν πιο υγιείς και κοινωνικούς τρόπους διασκέδασης γύρω από την ηλεκτρονική μουσική. Έτσι, σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, μπορώ να την ονομάσω έτσι, και κάπως έτσι θα συνεχίσω και εγώ με Άννα Βύση και μόνη μου.

πολύ καλοκαιρινό αυτό το τραγούδι από την Ανδρομάχη. Σούσουρο λοιπόν, εδώ την ακούσαμε. My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου. Και είναι Πέμπτη λοιπόν, 28 Μαΐου. Και η αλήθεια είναι ότι ανυπομονούσα πάρα πολύ για αυτή την Πέμπτη. Όχι γιατί είναι κάτι συγκεκριμένο, αλλά γιατί δεν ξέρω, σκέφτομαι πάρα πολύ αυτό το τρίμερο, αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Δεν έχω κανονίσει τίποτα απολύτως, αλλά κάπως το περιμένω κιόλας ταυτόχρονα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, εύχομαι κι εσείς να είσαστε πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε όντως το καλοκαίρι, ειδικά με αυτές τις θερμοκρασίες, αλλά δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Τώρα που καλός ή κακός, κακός μάλλον, υπάρχει αυτή η κλιματική αλλαγή, όλο ένα και αυξάνονται τα περιστατικά με καρχαρίες στην Ελλάδα. Και έβλεπα βίντεο λοιπόν που ένας καρχαρίας βρέθηκε σε ρηχά νερά στην Κόρινθο. Στο μεταξύ, δεν έχουμε μάθει και τι να κάνουμε όταν βλέπουμε καρχαρία, και ούτε εξοπλισμένοι είμαστε όπως άλλες χώρες που έχουν έτσι και αυξημένο το φαινόμενο αυτό. Και ας ευχηθούμε όντως να είναι μεμονωμένα αυτά τα περιστατικά και να μην φέρουν και τους φίλους τους έτσι το επόμενο διάστημα. Σύντομο break και επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους. Της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτησης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί ή Βόρειο Λονδίνο. Πού θα πάει φέτος το UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Μέγα.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Γωγό Μαστρο Κώστα. Αφιέρωμα στη γυναίκα που υπήρξε σύμβολο δύναμης και θάρρους. Η Έμιλη στο Παρίσι. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Μύκονο. Πρόσωπα. Πριγκίπισσα Άννα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κλέλια Ανδριολάτου. Hello. Κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
6: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα σήμερα, γιατί έχουμε Throwback Thursday. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να περνάει πάρα πολύ όμορφα αυτή η μέρα, αυτό το βράδυ πλέον της Πέμπτης μας. Να έχετε κανονίσει όμορφα πράγματα και για σήμερα και από αύριο. Νομίζω ότι θα φύγει πολλής κόσμος. Έτσι νιώθω ότι αυτό το τρίμερο θα αδειάσει η Αθήνα. Για να δούμε. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Και τώρα στα ζωδιακά μας έτσι νέα, Καρκίνη, Παρθένη και Εγώκερη παρουσιάζονται ως τα πιο μίζερα ζώδια του κύκλου, κυρίως επειδή έχουν την τάση να υπεραναλύουν, να αγχώνονται και να βλέπουν πιο εύκολα τη δύσκολη πλευρά των πραγμάτων. Δύσκολο και αυτό πραγματικά. Και μάλιστα δεν είναι κακοί οι αρνητικοί άνθρωποι, αλλά είναι ζώδια έτσι που κουβαλούν έντονα το βάρος των συναισθημάτων και των ευθυνών τους. Νομίζω ότι κάπως πρέπει να το ισορροπήσουν αυτό το πράγμα, γιατί κάνουν και κακό στον εαυτό τους και κακό στους άλλους. Βρείτε το, αυτό θα πω μόνο. Και θα πάω σε Κατερίνα Ιόγιου. Λογαριασμός έρχεται αμέσως τώρα για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα.

0: Έλα.
1: Παίζει τα δικά σου.
2: 104,6 My Radio Throwback Thursday.
3: Μες στα χαράματα.

0: Γιώργος Σαμπάνης και Δε Μ' Αγαπούσες. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό το βράδυ της Πέμπτης μας, 28 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο. Φεύγει σιγά σιγά και αυτός ο Μάιος. Μπαίνουμε σιγά σιγά προς το καλοκαίρι, με ένα τριήμερο που έρχεται το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες. Από αύριο νομίζω ότι ξεκινάει για πολλούς. Και επιστρέφουμε φυσικά 2 Ιουνίου. Και εμείς την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα έχουμε Sign Out Loud. Κάνουμε το ραδιόφωνο προσβάσιμο σε όλους μέσω της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Γι' αυτό έχουμε διερμηνία της ελληνικής νοηματικής γλώσσας εδώ παρέα μαζί μας στο στούντιο από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Εσείς μας βλέπετε και μας ακούτε μέσα από την υβριδική πλατφόρμα του Mega Mega Play και από το site μας myradio1046.fm. Θα είναι τα πάντα μεταφρασμένα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα και σας περιμένουμε εδώ στην παρέα μας. Όλο αυτό γίνεται με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
1: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
10: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
9: Και από communication skills?
10: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
9: Ηγετικά προσόντα?
10: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
9: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
11: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και έτσι για το τέλος σας άφησα αυτό το κομμάτι. Θα έχουμε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κηφισίας και Συγκρού. Μάλιστα 30 και 31 Μαΐου θα έχουμε αυτές τις ρυθμίσεις στην Λεωφόρο Κηφισίας και στις 2 και 3 Ιουνίου στη Λεωφόρο Συγκρού. Και μάλιστα ειδικότερα κατά τις ώρες 7 το πρωί με 5 το απόγευμα θα υπάρχει μια τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην Λεωφόρο Κηφισίας και στη Συγκρού το ίδιο θα συμβεί. Τις μέρες που είπαμε, 2 και 3 Ιουνίου θα είναι και εργάσιμες, οπότε θέλω να εξοπλιστείτε με πάρα πολύ υπομονή, να περάσετε πάρα πολύ ωραία αυτό το τριήμερο για να μπορέσουν να περάσουν και όλα τα υπόλοιπα ακόμα πιο εύκολα. Στα δικά μας τώρα έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και Throwback, αγαπημένο αυτό το αστέρι.

Νομίζω ότι κλείνουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο, με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που θυμίζει πάρα πολύ καλοκαίρι. Χρήστος Αντιγκάη, Πρέπει να μείνουμε φίλοι. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6, και μπορούμε να το πούμε και λίγο throwback αγαπημένο, γιατί έρχεται από το περσινό καλοκαίρι και εμείς σήμερα είχαμε και throwback Thursday. Ακούσαμε όλα τα δικά μας throwback αγαπημένα. Επανερχόμαστε βέβαια και αύριο με ακόμη περισσότερη μουσική μαζί. Στις 8 σας περιμένω. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ήμασταν μαζί λοιπόν αυτό το 2ωρο. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά. Περισσότερη μουσική.

104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

94,6 My Radio.

0: Κάνε follow τον 104,6 My Radio παντού. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. My Radio 104,6 FM.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τι νος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavla beer.gr.

94,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει. Ευχαριστώ το

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

104,6 My Radio. Εδώ ακούς τα περισσότερα throwback αγαπημένα.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις